0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: πρωινό Τετάρτης. Χασμουριόμαστε με πανέμορφους αισθησιακούς τρόπους, οι οποίοι κάνουν ακόμα και τα πιο ερεθισμένα αρμαντήλο να λένε «Όπα ρε φίλε, όπα», δηλαδή κάπου να πάτε και για ένα ποτάκι. Πάμε πάλι, γιατί δεν κάνει νύστα. Δεν κάνει νύστα, δεν κάνει νύστα. Ποια είσαι εσύ, σύχαμα? Εγώ είμαι μωρό. Και γιατί είσαι μπάζο? Εγώ ξεβάφτηκα και εσύ ξεμέθησες. Πρωί.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό,
0: φραπουτσίνο. Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί. Έλα εδώ να σγάδι, δυμνάδες, τι άντρας είμαι και διάφορα τέτοια. Θα ξεκινήσει το χαλί τώρα. Δεν είναι παλιανάκια. Go. Ό,τι περισσόκευει, ό,τι νέα ιωνία ενθουσιασμός. Να, είμαστε, δίνουμε το στίγμα μας, το μολιερικό στίγμα από την αρχή. Και σας υποδεχόμαστε εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό. Εδώ, πούστε, τελείως λάθος συντονισμένοι. Το πούστε είναι το που είσαστε με απόστροφο. Του βάζουμε και μια απόστροφο και πες να πάει στο διάλογο. Ερωτήσεις όπως την απόστροφο «πού να τη βάλω» προκαλούν τη σύντμηση «πούστε», γιατί καλά τη βάλατε. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, περάστε, καθίστε με την φιλόξενη έτσι διάθεση που πάντα έχουμε, με αυτό, αυτό μας έχει μείνει να πούμε. Η φιλοξενία, οι ακτογραμμές, θα ανέβουμε στα βουνά φέτος για να τις βλέπουμε όλο και καλύτερα. Το έχω δει εγώ σε αυτό το σποτάκι που έπαιζε η Ελλάδα με κάποιον άγνωστο και είναι 2-0. Βέβαια να πούμε ότι αυτός ο άγνωστος από σήμερα κατεβαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή ήμασταν στην προπόνηση σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Το έχω κάνει και σε σεξ αυτό. Αλλά δεν ξαναπήρε ποτέ μπροστά. Χάλεσε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων ήταν άσχημα αυτά. Και από σήμερα κατεβαίνει και ο αντίπαλος. Γιατί από χθες τέρμα. Δεν δίνουνε άλλα. Θυμόσαστε πώς συμπεριφέρεστε να πούμε στα... αυτός αυτόματος πολιτές Coca-Cola και τα λοιπά όταν τελειώσουν τα κουτάκια. Που αρχίζετε και το βαράτε, το κλωτσάτε, να πούν, του κάνετε διάφορα, του λέτε για τη μαμά του. Δηλαδή, πηγαίνετε σπίτι και βρίστε το μικροκυμάτων. Ποτέ δεν ξέρεις. Θυμόσαστε πως είναι όταν τελειώνουν οι μπαταρίες στο τηλεκοντρόλ και με άψογη επαγγελματική κατάρτιση, αντί να πάμε να αλλάξουμε μπαταρίες, αρχίζουμε και βαράμε το τηλεκοντρόλ στο μπούτι. Για ποιο λόγο να πούμε, και καλά, το μπούτι είναι και το ελληνικό. Να παίρνεις το τηλεκοντρόλ να πούμε και να την κοπάναγε στο μπούτι. Όπως γράφεται αγγλικά, πάει στο διάολο. Αλλά θα επιστρέψουμε στην ίδια συζήτηση. Που έχεις βάλει το τηλεκοντρόλ, μη σταμάτα. Τάκ, τάκ. Σ' αρέσει, ναι, γιατί? Αχ, γιατί πιάνω ερτένα. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Η φιλοξενία λοιπόν μας έμεινε, η φέτα. Και σε τυρί και σε γεύση προσαγωγού. Και οι ακτογραμμές. Τι άλλο μας έχει μείνει? Έχουμε αυτό, τη φιλοξενία, να πούμε το πολύ ωραίο, το καλό. Που έρχονται όλα τα ξένα και εμείς τα φιλάμε. Όχι 5, 10, 15, 20, 25. Προσπαθούμε να τους κάνουμε μουτς. Ό,τι κατέβει τώρα από το κουρασγερόπλιο. Γιατί είμαστε και από κάτω, τους πετάμε λουκούμια. Κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία εκκινούν τη μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδας. Το οποίο είναι ο τουρισμός, που είναι παροχή υπηρεσιών. Είναι λίγο προβληματάκι τώρα, αν το δείτε έτσι στην καλή του. Είναι σαν να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, τη φίλη σας η οποία χρεώνει και λίγο παραπάνω το σεξ μαζί σας, σαν γρανάζι της όλης μηχανής. Και να μηχανευτείτε κι εσείς κάτι, να πούμε, μπας και σας κάτσει τζάμπα. Δηλαδή, έτσι ναι, υπάρχει ένα προβληματάκι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς με κέφι και ενθουσιασμό σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για ακόμα ένα πρωινό, το πρωινό της Τετάρτης. Ναι, ούτε στην αρχή, ούτε στη μέση. Πού είσαστε? Τάκ! Στη μέση. Ούτε στην αρχή, ούτε στο τέλος. Έβαλα δύο φορές μέση. Είναι σαν να έχω λουμπάγκο, επειδή με κλώτσισε αυτό το αργεντίνικο το κοντοστούπικο. Είναι λίγο παράξενο, αλλά τέλος πάντων. Δεν είμαστε ούτε στην αρχή, δεν είμαστε ούτε στο τέλος. Είμαστε εκεί στην κορύφωση της ερωτικής εμπειρίας του Μεσήλικα. Εκεί που παίρνουμε, να πούμε, εκείνες τις εκφράσεις που μας βλέπει σύντροφός μας και δεν ξέρει τι παθαίνει αυτός. Παθαίνει οργασμό, παθαίνει εγκεφαλικό εκεί που βγάζουμε αυτές τις άναρθρες κραυγές. Κάτι. Που πραγματικά δημιουργείται η απορία στη σύντροφο μας, αγορίνα μου. Άμα σ' αρέσει τόσο πολύ, να φέρουμε να σε γαμφίνθει κάποιος και σένα. Και δημιουργούνται παρεξηγήσεις βέβαια στα ζευγάρια, αλλά τέλος πάντων εκεί είμαστε. Στη μέση της εβδομάδας. Το μέση, το έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο προβληματικό, δεν μας αρέσει καθόλου. Είναι όπως όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει, ας πούμε, να κάνει το σεξ. Εκείνος φυσικά και θέλει να κάνει το σεξ. Εκείνη φυσικά και δεν θέλει, αλλιώς τι διάολο ζευγάρι θα ήντουσαν. Και έτσι κάθονται να πούμε, το συζητάμε. Κάθεται, μιλάει αυτή για τη σχέση 80 ώρες. Ο κακομοίρης έχει μπει και είπε, πω ρε φίλε, γιατί ανοίγω κλείνει τη μασέλα της παραγόντας ήχους, δεν έχω καταλάβει. Ας παραδεχτώ από τώρα ότι είμαι μαλθιήμφι, μπας και γλιτώσω. Και τελικά βρίσκουν τη μέση λύση, εκείνη δεν ήθελε, αυτός ήθελε. Και η μέση λύση είναι αυτός να καταλάβει ότι αυτή δεν θέλει. Με αυτόν. Τι άλλο έχουμε σαν μέση λύση, δηλαδή μπορεί να γυρίσετε σπίτι και να έχει, ας πούμε, αρακά ή μπάμιες. Μία μέση λύση είναι να πάρετε, να πετάξετε τον αρακά στο δεξί τον κάδο, τις μπάμιες στον αριστερό τον κάδο και να πάτε να παραγγείλετε κάτι να φάτε σαν άνθρωποι. Ένα άλλο, γιατί το μέση λύση, το ούτε από εδώ ούτε από εκεί, το οποίο οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είχαν λέξη και γι' αυτό, είχαν για διάφορα πράγματα λέξεις, είναι το μαλακογνώμων. Και μπορώ να το πω γιατί είναι ο μαλθακός στην άποψή του. Έχω υπάρξει και εγώ μαλακογνώμων. Κάποια στιγμή σε μια αντίστοιχη περίπτωση είχα πάει να εκφέρω άποψη για τη σχέση. Μα τι μαλθίνθι μου λέει είσαι, θες να έχεις και άποψη. Το καταλαβαίνω. Και είναι το ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και αν οι ίδιοι δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε, τότε μπορείτε να παρατηρήσετε τις αντιδράσεις του σώματός σας. Η μέση λύση είναι πάντοτε άσχημο πράγμα. Έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, τον ποπό σας κάποια στιγμή που στέλνει αυτά τα θολά μηνύματα, τα μπλεγμένα μηνύματα. Που δεν ξέρεις τι είναι, oh, is it just the air? Or are there pieces of myself coming out? Και εκείνη τη στιγμή να πούμε που λέτε, τι να κάνω τώρα? Λες να είναι μόνο να πούμε το προπάνιο? Λες να βγουν και κάτι κομματάκια από κάτι ντολμαδάκια για λατζί που είχα φάει το 1987? Και πας να εφαρμόσεις τη μέση λύση, δηλαδή μπορεί να είναι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και βλέπετε ότι ο ποπός σας θα αποφασίσει μονάχος του με το μυαλό του ότι είναι συνήθως το νούμερο 2. Πάντοτε όταν περιμένεις να ξεφυσήξει, αυτό πάει και κάνει τοποθέτηση προϊόντος. Δηλαδή, το βλέπετε, είναι μια ιδέα και μισή. Εν τούτης η Τετάρτη είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Τρίτη. Ω, είπαμε Τρίτη. Πούσου μωρί. Χίλια συγγνώμη γιατί νομίζω δεν την έφτυκα αρκετά εχθές. Είμαστε και άρτια αφιχθέντες από την επανάληψη των θερινών μαθημάτων του μυθολογίου. Χθες το βράδυ περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και θα περνάμε έτσι ωραία όλο τον Ιούλιο. Θα δούμε τώρα. Αλλά ήταν πολύ ωραία, οπότε το θυμήθηκα τώρα και είπα να σας το πω. Α, και παιδιά, φάσομα στις βρύσες στην κατάληψη. Το θυμήθηκα τώρα και είπα να σας το πω. Επίσης το 1988 είχα φάει μια κλωτσά στα αρθίμφι και μου είχαν γίνει μπλε. Σας το λέω τώρα γιατί δεν είχε τότε Facebook να πούμε και δεν μπορούσα να το ποστάρω. Feeling αρχίθι, πονός στην τοποθεσία, είμαι κάτω τα ανάσκελα. Οπότε είπα να το μοιραστώ τώρα μαζί σας, ό,τι καινούριο θυμηθώ. Τουρίστρια το 2002. Ω, θα έχει γίνει παλιόγρια τώρα να πούμε, αλλά τότε ήταν μια χαρά. Μην κοιτάτε εγώ που στέκομαι, που καλό στέκομαι, γιατί το που στέκομαι πάτε και το γράφετε σε μία λέξη να πούμε και... Τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έλα και εσύ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έλα, μωρέ, και εσύ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Καμιά γυναίκα υπάρχει, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Ή θα φτύνουμε να πούμε γατσουλότριχες σε μπαλάκια σαν τα κατάκια. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Α, να μια γυναίκα. Χα, είναι της εκπομπής. Έχει μουσια. Μίτσο, έλα λίγο. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Θυμίζουμε από την αρχή της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Πού είσαι ρε Μίτσο να πούμε. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που κάνουν ενταχτυρτή. Κατά κύριο λόγο στην καλοκαιρινή μας ματροδοξία, ξέρετε, σφίχτες, ωραίοι, να πούμε, μαυρισμένα κορμιά. Μουτς, μουτς, μουτς, τι θα γίνει ρε. Καμιά γυναίκα. Α, έλα, καλώς την. Μίτσο, έλα ρε μαλθίμ. Νόμιζες ότι με το απλό το βαψιματάκι δεν θα σε έπαιρνα χαμπάρι? Έλα τώρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το πρώτη εβδόμου. Καλό μήνα. Νάτος, ήρθε και ο Ιούλιος. Είναι μέσα στη μούρη μας. Τέρμα Ιούνιος. Έχουμε ακόμα δύο μήνες γιωμάτους. Με ιδρωμένο ποπουδάκι και μετά λεύτερη πια. Θα μας πιάνει στα λαγμίτες, στα λακτίτες και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αλλά χίλιες φορές από αυτό το πράγμα που είναι μια ιδέα και μισή. Ο Ιούλιος, ο οποίος έχει και αυτός ονομασίες. Πώς είναι ο Μάρτης που είναι BDSM, που είναι γδάρτης, παλουκοκάφτης, που έβαλε στο Μάρτη. Αχ, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς. Έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια. Έχει που το λένε αλωνάρι. Επειδή αλωνίζανε τότε, τέλος πάντων, τα δημητριακά. Πριν τα κάνουνε κορφλέξ και τα φάτε εσείς. Έχει την ονομασία θεριστής. Επειδή είναι στα βουνά, τέλος πάντων, επειδή ήταν λίγο πιο ψυχρά τα πράγματα, δεν μπορούσαν να βγάλουν ούτε dick pic, ούτε να τα αφήσουν παραπάνω και θερίζανε λίγο νωρίτερα. Είναι ο Φουσκομινάς ή Χασκομινάς. Άκου κάτι πραγματάκια τώρα. Ο Χασκομινάς, γιατί αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, επειδή οριμάζουν και ανοίγουν. Και γιατί μόνο ο Μινάς? Πού σε ρε Μίτσο να του δείξεις? Έλα εδώ βαμμένος με την περούκα. Ο Φουσκομίτσος υπάρχει εδώ. Και επίσης σε διάφορα νησιά αναφέρεται ως γυαλιστής, από το γυαλί. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει ρόγα τους. Χα! Από ένα έχουνε. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια λοιπόν και γυαλίζει ρόγα τους, το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε σε διάφορες φίλες μας. Να τις πούμε χρόνια πολλά, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει ρόγα τους. Για την άλλη δεν έχουμε άποψη. Ήτανε side boob η οπτική που είχαμε. Φαντάζομαι για να γυαλίζει μία, λογικά θα γυαλίζει και άλλη. Εκτός αν έχει θολώσει. Επίσης ονομάζεται και Δευτερογιούλης. Έλα μωρή αρρώστια Δευτερογιούλη. Επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Είναι ο Τριταυγούστης, ο πρώτος Σεπτέμβριος, ο Δευτεροκτώβριος, ο Τριτονοέμβριος. Και τέλος πάντων κάπου εκεί θα σταματήσει να υδρώνει το ποπουδάκι μας. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 1η Ιουλίου, μην ξεχάσετε να αποστάρετε καλό μήνα, καλό λαλαλάλα και διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί δεν θα είναι καλός. Τα έχω δει εγώ. Σήμερα θα την κάρουμε στα γλυκάκια. Ναι, ναι, ναι. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Έλα μωρή αρρώστια να πούμε Μαυρικία. Α, μαυρισμένη ήσουν, χίλια συγγνώμη Μίτσο μου. Χίλια συγγνώμη, σου έχω πει με αυτό το βάψιμο. Έχει πολλές γιορτές σήμερα. Ήταν ουσιαστικά σαν να καλησπερίζω κόσμο στην εκπομπή του Σταύρου.
2: Ας καλημερίσουμε λοιπόν μερικούς από τους ακροατές μας. Καλημέρα στον Ανάργυρο. Στην Ανάργυρη. Στον Αργύριο. Στην Αργυρία. Στον Δαμιανό. Στη Δαμιανή. Στον Κοσμά. Στην Κοσμία. Να βάλουμε και τη διαγωγή. Για να τη βάλουμε. Χωράει ο κόσμος. Στο Μαυρίκιο. Και στη Μαυρικία. Πού είσαι μωρή μαυρισμένη? Α, Μίτσο, εσύ ήσουν.
0: Θα σας πάω πίσω στο σημερινό παρόν. Είναι καταπληκτικό αυτό που θα κάνουμε με ένα σχήμα οξύμορων εκφερόμενου λόγου. Προσέξτε ακριβώς την εκφορά λόγου που θα κάνουμε. Δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας θα διοργανωθεί συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Τα δίποδα ΜΕΘ θα επιτεθούν στους συγκεντρωμένους και θα αρχίσουν συγκρούσεις που θα επεκταθούν σε όλη τη γύρω περιοχή. 2026. 1932. Tuck in your face, motherfucker. Oh, τη μουρίτσα είναι αυτή που έχει η δίποδα. Α, ο Μίτσος είσαι. Έχει βγάλει τα μάτια σου, ναι. Είναι καταπληκτικό αυτό που είμαστε στη μαζική πορεία, ολοταχώς πίσω προς το παρελθόν. Τώρα πιστοποιείται. Το 1944 θα μαζευτούν στο Bretton Woods. Έλα, μωρή αρρώστια, Woods. Το οποίο είναι παράξενο γιατί στα αγγλικά σημαίνει δάσος, ξύλο και καταπληκτική στήση. Αυτό που λες, ας πούμε, όταν χαθείς στο δάσος και πεις πού στο μπουτσί είμαι, στα αγγλικά είναι μία η λέξη. Λεξιπαίνητες, παιδάκι μου. Και θα μαζευτούν τέλος πάντων εκεί πέρα για να δούνε τι διάολο θα γίνει με τα πολεμικά. Γιατί εντάξει, κιορδίσαμε. Για να δούμε τώρα να πούμε πώς θα συμπεριφερθούμε όμορφα στον κόσμο και τα λοιπά. Και θα δημιουργήσουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, και το δολάριο θα την καταστήσει στο χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Να, έτσι κερδάει η ομάδα, ρε. Ή από εδώ γαμφίμφιμ, όλους τους από εκεί. Από εδώ είμαστε 5-6, βέβαια, δεν πειράζει. Το 1979 είχα ήδη γεννηθεί, ήμουν ήδη 3 χρονών, όταν η Sony, χωρίς το και καλά να πούμε, είμαστε παντού, αλλά τέλος πάντων, αποφασίστε να φέρετε λιγάκι, θα λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman, ο περπατητάνθρωπος. Τώρα σε λίγο καιρό που δεν θα έχετε να βάλετε βενζίνη, θα ξαναγίνει αυτό το παράξενο πράγμα που έπαιρνε μέσα την κασέτα, τούβανες μπαταρίες, να πούμε, και τούβανες, πού νομίζετε, στα αυτιά σου ή περισσότεροι. Τώρα, λογικά, στα δισεκατομμύρια κόσμου, κάποιος θα το έχει βάλει και στον ποπό του. Χίλια συγγνώμη, κάποιος άλλος θα το έχει βάλει στη μασχάλη, δηλαδή είναι και μερικοί παράξενοι που πάνε και το βάζουν στα αυτιά τους. Και έτσι θα αναγκαζόμαστε με το Walkman να ακούμε όλο το δίσκο. Και τα τραχόλια μπορεί να κάνεις skip. Μπορούσες να κάνεις skip όταν οι συμμαθητές σου κάνανε το ιδιαίτερο το αστιάκι, να πούμε, και σου πετούσαν τα απορρυπαντικά πάνω σου. Ήτανε άλλες γενιές τότε. Χίλια συγγνώμη, σας έδειξα. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να το, το 2015 θα έρθει αυτό το παράξενο, να πούμε, το Αλέξης. Αλεφτάς, αλοχτός, βγαίνει σε διάφορα μοντέλα, να πούμε, όλα δεν δουλεύουνε. Αλλά δεν πειράζει, βγάζουμε και το καινούριο μοντέλο γιατί θα το αγοράσετε. Το θέμα είναι το marketing, ναι. Θα βγει λοιπόν και θα πει ότι παιδιά θα ψηφίσουμε, όχι, εντάξει. Όχι, μωρή αρρώστια. Όχι, μωρή, όχι, ρε, κοίτα τους καραγκιόζδες. Ψηφίσαν όντως όχι. Δεν το εννοούσα, ρε, παιδιά. Μην το κάνετε αυτό. Πώς θα πάω εγώ τώρα να βγάλω έρπι. Κάτι τέτοια πράγματα και πήγαμε έρπινγκ. Πολύ ωραία έχουμε περάσει. Σας είπα, είμαστε ολοταχώς πίσω στο παρελθόν. Το 1945 θα γεννηθεί η φίλη μας η Ντέμπι Χάρι. Τραγουδίστρια των Μπλόντι. Έλα, μωρή αρρώστια αυτή, τον ξεγκαγκάνιασε τον Γκέρτ. Δεν του άφησε τίποτα του κακομοίρη του Γκέρτ. Και μετά τραγούδισε στις Μπλόντι που λέγανε και ένα τραγούδι αυτό, το Κόλμη. Τι Κόλιου, μωρή, έχει γίνει τεραστίο διάσταση. Αυτό είναι Call και You και Hairs και κάτι Friends of Yours, να πούμε. Δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων, και μας σταμάτησε το χαλί. Έλα, ρε γαμώτο, μην το κάνεις αυτό. Αφού είμαστε πάνω στην ταυτότητα της ημέρας. Νιά. Και τι άλλο θα γίνει. Να, το 2004 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Μάρλον Μπράντο, ο οποίος ήταν ηθοποιάρα και παλαβά βλαμμένος βέβαια, αλλά ήταν ηθοποιάρα. Έχουμε δει στον Ονό, ο οποίος μεταμορφώθηκε ουσιαστικά σε παράξενο εγκληματία σικελό, να πούμε. Στο Αποκάλυψη Τώρα που μεταμορφώθηκε πραγματικά, είπα 800 κιλά σύγχαμα είχε γίνει και του τα λέγανε στο ακουστικό, γιατί επειδή έτρωγε δεν προλάβαινε να μάθει τα λόγια του. Έτρωγε και τα λόγια του μαζί. Και φυσικά στην ταινία που μεταμορφώθηκε περισσότερο απ' όλα, που ήταν πιο θαραλέος απ' όλα, ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος πασάλιψε την τζουτσού του Βιτάμ. Στο τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Τώρα πού κολλάει το ταγκό. Πήγανε στο Παρίσι να το χορέψουν. Το ταγκό είναι ισπανικό. Τέλος πάντων. Και αυτός πασάλιψε Βιτάμ την τζουτσού του. Ήταν λίγο. Και το έκανε στην πραγματικότητα να πούμε. Κάτι πράγματα. Και δεν μάθαμε ποτέ και τι γεύση βγήκε. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το 3 και το 13 περίπου αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας. Αυτά έχουν συμβεί σε μια μικρή εισαγωγή που έχουμε κάνει 23 λεπτών. Για εισαγωγή είναι καλή. Εγώ συνήθως την εισαγωγή παρακαλώ και λίγο παραπάνω, μέχρι τη μια μισή ώρα. Σε παρακαλώ, κάτσε μου στους άλλους γιατί το κάνεις. Μια φορά τζάμπα. Please, please, please. I will never please you, οπότε please you to have the sex with me. Κάτι τέτοια πράγματα. Πιάνουνε σε γενικές γραμμές. Να δούμε λοιπόν όλοι μαζί πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Να, πρώτος από όλους, για να δούμε εδώ πέρα τι είναι. Α, είναι η ουρά για το χάρο. Ναι, ναι, πρώτος από όλους είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα Ρόδο του Ισπαχάν. Αλέξανδρε Πέτρακα, αυτό τώρα φαντάζει λίγο γκέι, ας πούμε, κοπλιμέντο. Δεν είναι, γιατί το Ρόδο του Ισπαχάν είναι εκείνος ο παράξενος, ο Θαμνίσκος, που είναι και μοναχικό, δεν πάει να βγει με τα άλλα ρόδα. Βγαίνει μόνο του και είναι σπάνιο, ας πούμε, και τα λοιπά. Και είδανε και πάθανε να το κάνουν να ανθίσει στην Ευρώπη, γιατί έρχεται κάπου από την Περσία. Κάτι τέτοια πραγματάκια. Το ίδιο πράγμα έχουν πάθει και με άλλα φυτά, τα οποία μια χαρά ανθίζουν και δεν μας αφήνουν μετά να πάνε να τα καπνίσουν. Δηλαδή, έχετε δει εσείς ποτέ να καπνίζουν το φύλλο της μπανάνας? Δηλαδή, θα ήταν 25 μπαφιάριδες, να πούμε, θα τα είχαν βρει, θα είχαν ρίξει τις τιμές στο μείον 30%. Θύμισες, πολλά θύμισες και μας έχει εδώ πέρα. Τι σου θύμισα, ρε Κωνσταντίνε? Μας έχει στείλει εδώ πέρα το Saved by the Bell, όπου ήταν οι φίλοι μας, πώς τη λέγανε αυτοί, η Tiffany Under Thyssen, Thyssen, Hessen, δεν θυμάμαι τέλος πάντων, την οποία μετά πήγαμε και την είδαμε να πούμε σε κάτι άλλο στο Beverly Hills. Και είχε μεγαλώσει η κοπέλα, δεν σωζότανε ούτε με την καμπάνα. Το είχαμε κάνει εμείς, το κοπανάγαμε ντάγκα, ντούγκα όλη την ώρα. Δεν βγάζαμε ήχο καμπάνας, αλλά από το σκύψε να πούμε για να κάνουμε έρωτα στην Τίφανη. Είχαμε την καμπούρα μας, ήμασταν έτοιμοι για κουασιμόδι, έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Τώρα, γιατί του θύμισα να πούμε του Κωνσταντίνου, αφού ήσουν μεγάλος τότε, ρε Κωνσταντίνου. Να και η Αγγελική που λέει καλημέρα, έχει ένα φυλάκι εδώ σε φατσούλα και λέει σεξ το καλοκαίρι είναι αυτοκτονία. Τι σου κάνανε, ρε Αγγελική. Άσε, έχω προσπαθήσει και εγώ το καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτοκτονικά έχω προσπαθήσει. Γιατί για να παίρνω μάτι, να πούμε, και για να έχω την εικόνα, είχα ανέβει στο Στιθέο μια πολυκατοικία στην άκρη. Δηλαδή, οριακά με το Χάρο, να πούμε. Και είχε έρθει ο Κακομοίρης ο Χάρος από τότε για να πάρει τον Κωνσταντίνο. Με είδε εμένα έτσι, έχει συγχαθεί, δεν ξανάρχεται. Απίστευτο. Δοκίμασες να πάει να κάνεις το σεξ. Είπα και για πολυκατοικία και με κάθε σεβασμό σε αυτούς που ήταν τα θύματα, να πω κάτι, γιατί μια ακόμα φορά χάρηκα πάρα πολύ. Έγινε αυτό το καθοριστικό που αναγνωρίσαμε όλοι από την ελληνική δημοσιογραφία, το πόσο ευαίσθητη είναι, ρε παιδάκι μου, ειδικά σε τέτοια θέματα, να πούμε, που αφορούν την ανθρώπινη ζωή. Την ανθρώπινη ζωή. Είναι παλαβά ευαίσθητη. Τους βγαίνουν κάτι δάκρυα από μέσα, στίβουνε τα λακώστη για να είναι κροκοδίλια, έχει κάτι τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά πόσο μαλθύν πρέπει να είσαι. Χθες, κατά λάθος, γιατί είδα λίγο τηλεόραση, κατά λάθος περίμενα να σερβιριστεί το φαΐ. Και έμαθα από την αθάνατη ελληνική στυλιτευτική δημοσιογραφία και από τους εκπροσώπους της ότι τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν ξέρω να σας το πω, τα Πετράλωνα είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ήταν μια πολυκατοικία σε μια πολυκατοικημένη περιοχή που ονομάζεται Πετράλωνα. Παιδιά, είχα πάθει πλάκα. Εγώ νόμιζα ότι τα Πετράλωνα να πούνε γιωμάτα λιβάδια. Ότι βγαίναν έξω να πούμε από το Θησίο και τα λοιπά και βγαίναν και δεν ξέρανε πού να πάνε. Αχαρτογράφη τα νερά, βάλ τους. Πού να τους βάλω. Και η επόμενη μεγάλη ευαισθησία, αφού μάθαμε ότι τα Πετράλωνα είναι πραγματικά μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, και δεν ξέρω να σας το πω, ήταν πυκνοκατοικημένη περιοχή των Πετραλώνων και ακόμα είναι. Ρωτήσαμε και διάφορους περαστικούς εδώ από το δρόμο αν τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Αμέσως μετά τους είπαν οι άνθρωποι ότι, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία, γιατί έχει έρθει αυτή που πραγματικά έπρεπε να παίρνουν το μισθό 800 Μητροπολιτών, που είναι η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες. Αλλά εντάξει, να πού πας ανευλόγητος, δηλαδή ας πες κανένα τούβλο στο κεφάλι, το βλέπετε. Αλλιώς έρχεται η Παναγίτσα και κάνει μια έτσι το 15 Αυγουστό της και δεν σου έρχεται το τούβλο στο κεφάλι, σου έρχονται κάτι αυξήσεις, κάτι τέτοια, αλλά τούβλο δεν σου έρχεται. Και λέγανε, λοιπόν, παιδιά, κάντε λίγο ησυχία και τα λοιπά, και είχαν βγει οι άλλοι και λέγανε, θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε ησυχία, γιατί εδώ τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και δεν ξέρω αν ακούτε εμάς που σας λέμε ότι είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και εκεί Κυψέλη είναι. Έχουμε παρκάρει εμείς τα Πετράλωνα που δεν βρίσκαμε να παρκάρουμε στην Κυψέλη. Εμάς γιατί δεν μας παίζετε. Ήθελα να το πω, ήθελα να το βγάλω από μέσα μου, ρε παιδιά, και πραγματικά το... Νομίζω λέρωσα με ευαισθησία δημοσιογραφίας. Και αυτός ο Λεκές δεν βγαίνει κιόλας, δεν βγαίνει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, κατάπτυστη Τετάρτη, γιατί είναι σαν Δευτέρα και Τρίτη μαζί. Double the immeration. Και καλό μινούλι, μωρέ. Αχ, το μινούλι. Πού είναι το μινούλι, γέο, βαγγέο. Δυστυχώς η Μαρίτα επέστρεψε από την καλοκαιρινή της στην άδεια. Τώρα έπεται η χειμερινή της για το 2029-30, για τη σεζόν αυτή που θα την πάρει το 32-33, αν ζούμε. Γιατί μπορεί να... Είναι παράξενες οι εποχές, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, μαθαίνεις πράγματα, μαθαίνεις για το σωματίδιο του Θεού, μαθαίνεις ότι η δόνηση, να πούμε, είναι κατ' επιλογή συμπαντική σκέψη και κάτι τέτοιο, και μαθαίνεις ότι και τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Πόσο δηλαδή, να μην χαρεί ο άνθρωπος που το έμαθε. Πεθαίνει ο άλλος από κάτω, πρέπει να κάνει τη ησυχία να τον ακούσουμε. Και εγώ πεθαίνω. Πεθαίνω γιατί η λίτσα απομπουρνάζει. Αχ, καλύψό μου. Αχ, καλύψό μου. Να και ο Κώστας. Που λέει καλημέρα μου, σαν τυπότη της ασφάλτου, Τεταρτούλα, συχαμένη με πολύ ζέστη, ήδη. Και θέλω να πάω σε ένα βουνό. Από διακοπές, ήδη. Θα πάρεις κι εσύ. Το αρχικό, βέβαια. Να σας βλέπω από όλους ψηλά, γιατί μοχούλ. Θα σας κοιτάω, εσάς και την παρέα σας, αλλά δεν θα με νοιάζει. Αθάνατη τσοπάνα ρί. Κανονικά αυτά έπρεπε να διδάσκονται. Χίλια συγγνώμη. Δεν είναι τόσο αστεία όσο φαντάζονται. Εγώ τα λέω.
2: Απ' την άλλη, εγώ με τον εαυτό μου δεν μιλιόμαστε. Όποτε με μαζί μου, πάντα τσακωνόμαστε. Θέλω να με δω, να μου μιλήσω. Ψάχνω να βρω το νούμερο, να μου τηλεφωνήσω. Έτσι μια μέρα έξω με περίμενα, μα δεν μου άνοιξα. Και έφαγα και ξύλο, τέλος πάντων. Να και ο Αράπης, ο Ιωάννης. Χίλια συγγνώμη, το ανάποδα είπα το. Βγήκε γιόντα μέσα από. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές. 182η μέρα του έτους. Δεν λέω καλομήνα, έχω ευχηθεί καλή χρονιά 1η Ιανουαρίου. Και πιάνει για όλα, ένα πασπαρτού. Όχι ρε γαμό, το λέει, ξέχασα να έρθω στο μάθημα χθες. Όχι ρε Ιωάννη να μου, δεν ήσουν στο μυθολόγιο. Έλα ρε φίλε, έλα μην το ξανακάσεις αυτό, έλα ρε Ιωάννη. Α, το ξεπεράσαμε. Σε άλλα νέα, μετά από 23 χρόνια από σήμερα, λέει, σταματώ τις βραδινές βάρδιες. Όχι ρε εσύ να πούμε. Τέρμα, σήμερα it's your last day. Πεθαίνεις για τη νύχτα. Σε κέρδισε η μέρα, όχι Ιωάννη μου, ξανά το παλιό. Το καλό αυτό που έχουμε μάθει, έξις Δευτέρα φύσης. Ούτως ή άλλως τη νύχτα δεν καλοφαίνεσαι αγόρι μου. Τι μέρα το έχεις σκεφτεί, τι θα κάνεις, τι θα προκαλέσεις. Ειδικά τα τελευταία 8 χρόνια είχα γίνει νυχτερίδα. Πτεροδάκτυλος. Αλέξανδρε, αυτό σημαίνει ότι θα κάνω τσανιονιονιονιον, λέει, το πρωί. Τέλος πάντων, προσπαθώ να απαλλαγώ από τα social media. Η αρχή έχει γίνει με το Facebook. Εχθές απενεργοποίησα και το Instagram. Κερδάμε σιγά σιγά. Τον διώχνω από την παρέα, παιδιά, να τον κάνετε unfriend, block, delete κτλ. Όχι μόνο οι γκόμενες. Ιωάννη μου, σε χαίρομαι πάρα πολύ. Ειδικά για το βραδινό που τέρμα πια η βραδινή. Τώρα θα είσαι με την πρωινή στο χέρι, να πούμε πώς πρέπει. Όπως όλα τα υπόλοιπα αγοράκια. Βέβαια 23 χρόνια μετά δεν θα τη βρίσκεις. Άλλο αυτό. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, σαν σήμερα πέρυσι ήμασταν διακοπές. Σαν σήμερα πέρυσι ήσασταν στα τελειώματα των διακοπών των χειμερινών σας. Και τώρα πρέπει να περιμένω άλλο ένα μήνα. Δεν βαριέσαι. Θα περιμένω. Δεν βαριέμαι πάνω μου. Αν βαριόμουν θα σας έλεγα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές και καλώς ήρθατε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Πάμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική, πολλά και καλά διαφημιστικά μηνύματα μέσα σε διαφημιστικό περιβάλλον που θα έχουμε και σπόνσορες κτλ. Εγώ θα ξαναμιλήσω κατά τις 12.30 ώρα το μεσημέρι και θα τα πούμε στις 7 το απόγευμα που θα τερματίσει η εκπομπή. Αλλά δεν βαριέσαι. Πάνω είναι καλύτερα έτσι, γιατί θα τελειώναν οι διακοπές σας τώρα και θα γυρνούσες να πούμε και θα βλέπεις όλους τους άλλους που φεύγουν διακοπές, να πούμε, σαν τους καραγκιόζες μόνοι με το μυαλό τους. Λες και εσύ δεν είστε άνθρωποι. Λες και δεν έχετε ευαισθησίες να σας πάρουν μαζί σας. Όχι όλους μαζί, εσένα να σε πάρουν. Αυτές οι βορειοευρωπαίες, οι παράξενες, να πούμε, οι ψιλοπίστιες. Μα έρχεστε κι εσείς, δηλαδή, αν ακούτε από τη Φιλανδία, να πούμε. Και έχετε τον ποπό σας, ρε κορίτσια. Εμείς έχουμε συνηθίσει στο σκοτάδι. Να, στο παλιό εργασιακό περιβάλλον, να πούμε, του Ιωάννη. Και για να πιάσουμε ποπό, να πούμε, μετρούσαμε από αστράγαλο 2-3 παλάμες. Παπ, το βρήκα. Και τώρα μετράμε από αστράγαλο 2-3 παλάμες και παπ, καθόμαστε και σας γλύφουμε το γόνατο. Ανελέητα ρε, το γόνατο ρε, να πούμε. Πού να ξέρουμε ότι είναι 2 μέτρα πιο πάνω από πόσα. Πού να το ξέρουμε ρε. Και μόλις το μαθαίνουμε εσείς φεύγετε. Και ξανα...

free radio, free radio 98.1221221. Ένα μωρό που τσουτσουφουάν, το χαλί δεν μπαίνει. Στο μυαλό η μαγική στίχη από την αθάνατη ελληνική παράδοση, η οποία μεταφέρει και μυστικιστική γνώση. Το ανέβαστο τραπέζι μου, κούκλα μου, γλυκιά. Όχι εσύ, μωρή, πάει το τραπέζι. Αν μιλούσαν τα έπιπλα, θα είχαν πολλά πολλά να πούνε. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9. 25 λεπτά. Τώρα, γιατί έκανα δαχτυρδί το σποτάκι τσουτσού one που το έκανα, δηλαδή. Γιατί ακούτε την εκπομπή? Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα, δηλαδή στην τελευταία εκπομπή θα μου πείτε γιατί ακούτε. Αλλά θα είμαστε ειλικρινείς, ρε. 25 λεπτά πριν φτάσουμε λοιπόν στις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας Γκοργοντζόλα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, αυτά που μας κάνουν ταχτυρδί στην καλλιτεχνική μας ματοδοξία, και βγαίνω έξω με εκρήξεις μικρές σερωτονίνης στον εγκέφαλο. Είναι αυτές, έχω μικρούς οργασμούς, δηλαδή έχει τύχει να πάω και να λέω συγγνώμη. Μου βάζετε 15 φέτες, αχ, γκούντα. Και δεν ξέρει άλλη να πούμε, έχω κάτι απάνω στο σαλάμι και δεν το τρώω κιόλας. Να, εδώ η Νάντια που λέει γλυκές καλημερίτσες. Γλυκό και όμορφο μινούλι να έχουμε. Θα ξεράζω, επετούλι. Αχ, καλοκαιράκι, τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι, βρε Νάντια μου. Για ποιο λόγο είναι ωραία? Δεν έχει κάτι το ωραίο τώρα που θα κάνει 40-50 βαθμούς, δεν θυμάμαι. Έρχεται αυτός ο αντισοβιετικός εθισμένος ανασκολοπιστής. Κάπως έτσι θα λένε τώρα αυτά τα καινούργια φαινόμενα. Και θα πεθάνετε όλοι. Και όχι τίποτα άλλο. Θα πρέπει να ερχόμαστε εμείς μετά στην κηδεία να πούμε. Και θα έχουμε ιδρωμένο ποπουδάκι που έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο ήχος του βηματισμού είναι παράξενο. Δεν μπορεί καν αυτοί οι σχιζοφρενείς δολοφόνοι στα θρίλερ να σας κάνουν stalking. Δεν μπορούνε, γιατί με πατάω με το τσεκούρι και κάτι. Και ο ήχος μέσα στο δάσος είναι παράξενο. Λες ή ο σχιζοφρενής είναι ή κάποιος θα μας γαμθεί. Να και ο Σταύρος, τυχαία μετά την ερώτηση. Καλημέρα μου, σαν τη Θεότητα των FM. Καλό μήνα, 3 και σήμερα. Έλα ρε, θα πεθάνει ο Κωνσταντίνος το Σάββατο. Και τις μετράς. Φυσικά ήταν ένα ηλίθιο χιούμορ, γιατί το Σάββατο είναι που έχω εγώ τα γενέθλιά μου. Και το μεγάλο πάρτι θα γίνει από τον Τάκη Φωτίου στη Γλυφάδα, που θα γιορτάσει την επέτειο της ανεξαρτησίας του Καματερού, επευκαιρία στον δικό του γενεθλίων που είναι 7 Ιουλίου. Δηλαδή πόσο πιο part 3 σας μαθαίνουμε. Δεν ακούτε? Η Μαρίτα εδώ προσθέτει τον Αύγουστο θα την ξαναπάρω. Τον Αύγουστο να μην την πάρεις από τα Μαρίτα. Τον Αύγουστο να την αρπάξεις. Μπορεί να είναι ευκαιρία. Και είναι και πυκνοκατοικημένα τα πετράλωνα. Μη με σκάφια. Άσε τώρα, μη. Έχω στεναχωρηθεί από χθες πραγματικά. Παιδιά, από πού τους βγάζουμε αυτούς? Και καλά που σας λένε στο ακουστικό να το πείτε εσείς, γιατί το λέτε? Τα πετράλωνα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ο Αρακάς είναι υπέροχος. Το 2,0 μας στέλνει όλους στα βουνά. Αν ακούει ο Κιμ, έχεις ένα κόκκινο κουμπάκι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα κορεάτικα. Μεταφράστε του να πούμε το παιδί. Πάτα το μία να δούμε τι κάνει, μωρέ. Να και ο Χρήστος που λέει, αχ! Κάπου έκατσε, τα κατάφερα και σηκώθηκα. Κάπου ξέκατσε. Καλημερίζω την κορυφαία πρωινή. Και ενώ δημιουργεί εντυπώσεων εκπομπή, μαθαίνει. Με το απόλυτο τοτέμ των Ερτζιανών, τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Εμένα λέει, και θα ξαναπώ το όνομά μου. Αλέξανδρο Πέτρακα, θα ξαναπώ το όνομά μου πολλές φορές. Το πρόγραμμα σήμερα έχει Μόμπι. Σήμερα είναι ο Μόμπι. Είναι, πρέπει να είναι το δεύτερο ή το τρίτο τραγούδι Μόμπι. Το ποιο ήταν, Σταύρο μου, το I'm feeling so real, έχει τέτοιο τραγούδι? Γιατί δεν είμαι πολύ φαν, ας πούμε. Που είχα παίξει ever στον αέρα το 1997. Άκου τι θυμάμαι να πούμε. Επίσης το 1994 είχα φασώσει την απουσιολόγο στις βρύ. Άκου τι θυμάμαι να πούμε. Και επιτέλους θα δω από κοντά το εφηβικό μου το τεμ Shirley Manson με τους Garbage. Έλα μωρή αρρώστια Garbage.
τους έχουμε τεράστια αδυναμία. Έχω και. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε αντικείμενα έτσι αγαπημένα στο. Κάποιο αγγούρι με μπρίζα, να πούμε, ένα καλόγερο και διάφορα τέτοια πράγματα. Να τα προσέχετε στο σπίτι, αν αφήσετε το καλόγερο με το αγγούρι στην μπρίζα, θα τα βρείτε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω γιατί. Α, δεν ήταν το έπιπλο, χίλια συγγνώμη. Με τους garbage έχω αφιερωμένη κασέτα garbage. Αυτή για τον Walkman που λέγαμε λίγο πιο πριν. Όπου είμαι παλαβά ερωτευμένος, SAE. Και έχω αφιέρωση τέτοια κασέτα garbage και την ξανάκουγα, I am milk. Εγώ να πούμε να το βγάζω στην παραγωγή και στην κατανάλωση μονάχος μου. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Καλό μήνα και χαιρετίζω την παρέα. Χρήστο μου, αυτό δεν χρειαζόταν. Γιατί μπορεί και για να... Το that's when I reach for my revolver. Μπράβο ρε Σταύρο. Well done. You remember all the lyrics. Thank you very much. I want to make some strange things to your body. But your body walks away all the time. So... We stay together and I have to do the kinky shit to you. But thank you very much. That's when I reach for my revolver. Δεν το έχω και προ... Θα σου στείλω βίντεο, λέει, το βράδυ. Πάλι. Δηλαδή... Πόσα λιτζερία έχεις αγοράσει, ρε Σταύρο. Και πόσες φορές... Δηλαδή, πρέπει να είσαι και εσύ λίγο πιο... Πώς να σου πω, πιο στέρεο στη δική σου την άποψη. Μην περιμένεις, δηλαδή, αφού όλα σου πάνε. Αλλά να μου στείλεις, ναι, ναι, ναι. Και η Νάντια που λέει σήμερα είναι garbage, λέει γαμώτο. Ναι, εκεί θα ήθελα να πάω. Να πας. Σταύρο μου, μπορούμε να την πάρουμε. Όχι, εσύ μπορείς άνετα να την πάρεις. Χρήστο μου, μπορείς να την πάρεις. Ναι, ναι, καλά, Χρήστο μου, την έχεις. Μαρίτα μου, να την πάρει. Α, καλά, αυτή περιμένει τον Αύγουστο. Τέλος πάντων, γίνεται κάποιος να πάρει την Νάντια μαζί. Αν πάω απ' έξω, λέει, θα τους ακούω. Ξεσηκώθηκα τώρα. Όπα, έχει ξεσηκωθεί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πετάχτηκε το δίμετρο θεόμορο. Και από την άλλη είναι η Νάντια, να πούμε, που χοροπηδάει μέχρι τον αστράγαλό της. Αλλά τέλος πάντων, από garbage έβαζες full το milk. Θα το βάζουμε για πάντα, γιατί είναι ο ερωτευμένος πιτσιρικάς Αλέξανδρος, ο οποίος είναι αιωνίος μέσα μας. Τον έφαγα! Πίσω μου και σε έφαγα! Που είναι μια καλή έκφραση, γιατί... Το πίσω μου και σε έφαγα είναι καλό. Τα υπόλοιπα είναι λίγο παράξενα. Δεν ξέρω αν έχω garbage εδώ στην τεράστια μουσική δισκοθήκη του Athens Free Radio και φυσικά του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θα τσεκάρω τώρα, μπορεί και να έχω. Αλλιώς έχω κάτι μελιτζάνες από χθες, δεν ξέρω, τις οποίες τις έδωσα παιδιά στη Μαγδάλο. Να ξέρετε, οι χελώνες τρελαίνονται για κολοκύθι. Τις το είχα γράψει κι εγώ με ωμέγα και καθόμουν από πάνω και γέλαγα σαν το Μαλφίνθι. Η Μαγδάλο είναι η χελώνα της εκπομπής. Πάμε να δούμε λοιπόν πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το αλε. Πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτ.

0: Δηλαδή, ειλικρινά, ο αλγόριθμος του Facebook διαφήμισε για το χειρουργικό ιατρείο Προκτού. Δηλαδή, έτσι με βλέπουν οι σερβερς. Ποιο είναι το ηλεκτρονικό μου αποτύπωμα? Τι γίνεται? Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτό θα γίνει αύριο το βράδυ. Δηλαδή, πέτα μου τίποτα Φιλανδές που ψάχνουν λυσασμένες Έλληνες να τις ερωτοτροπήσουν, να κάνουν τέτοιο. Για ποιο λόγο? Τι avatar έχω? Πραγματικά, δηλαδή. Τέλος πάντων, σοβαρός, επαγγελματίας, ωραίος. Δεν είμαι, αλλά έχω τύπο. Είχα, ένα ούνο είχα νομίζω παλιά.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ.
0: Έλα, μην κάνεις έτσι, μωρέ. Αφού θα πάρεις τον άδεια το 2048, μην κάνεις έτσι.
1: Στις 24 Αυγούστου, αλλά μου βάλανε 9 η ώρα με 10 πρωί-πρωί, ναι, μετά από άδεια εκπαίδευση. Έλα, ρε φίλε,
0: τι
1: εντάξει τώρα.
0: Κατά τον απέναντι στόκο ονοπλήσατε, πυροδοτήσατε, θα καταλάβεις τους λόφους.
1: Κάπως έτσι. Τα νέα όπλα, τα νέα συστήματα θα εκπαιδευτώ. Όχι, ρε, και τώρα ό,τι πρέπει. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, κοιμάμαι όρθιοι, αυτό μας μάθει.
0: Έλα, ρε, εσύ δεν έχεις τέτοια ανάγκη να πούμε. Θα ενεργοποιήσεις με μια στο υποσυνείδητό σου.
1: Ναι.
0: Θα αντλήσεις την πληροφορία. Θα κοιμάσαι βέβαια, ναι, όλη την ώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Το ξέρω. Θα κάνω υπνοπαιδεία και θα ξυπνήσω και θα τα ξέρω από μόνη.
0: Σε τι θα εκπαιδευτείς τώρα, δηλαδή, ποιο είναι το αντικείμενο γνώσης το καινούριο? Την κυνηγάμε τη γνώση.
1: Είναι το καινούριο σύστημα που καλούμε από τον υπολογιστή. Ξέρω εγώ, θα καταργήσουν δύο που έχουμε και θα μας το κάνουν.
0: Πόσο διαφορετικό θα είναι, ρε παιδί μου? Θα κάθεσαι εκεί μπροστά από την κάμερα, θα τρίβεσαι. Θα μπαίνουμε εμείς από το OnlyFans μετά, σε βλέπουμε, καταθέτουμε στον τραπεζικό λογαριασμό.
1: Τι θα την έχω? Λες να την ανοίξω, να βγάλω κάνα λεφτό? Πληρωθήκαμε σήμερα, πήραμε και πήδο άδειας.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, έχω πολλά λεφτά τώρα.
0: Αφού θα τα έχεις φάει μέχρι τις 48 Αυγούστου που θα πάρεις την άδειά σου, γιατί τα δώσανε τώρα.
1: Κράτα, θα τα χρησιμοποιήσω φιδωλά.
0: Κράτα τα παιδάκι μου, το Σεπτέμβριο έχω μάθει θα πέσουν οι τιμές.
1: Α, ναι, τότε πέφτουνε, ναι, για να ξέρω.
0: Ναι, θα τις σηκώσουμε λίγο ακόμα να δούμε μέχρι που φτάνουνε. Γιατί να μην ξέρουμε.
1: Και μετά θα πέσουν κατακόρυφα, ναι, σαν το Λούνα Πάρκ, αυτό που ανέβαινε ψηλά και μετά τσουπ έπεφτε. Κάπως έτσι το
0: σφυρί, πώς το λέγανε αυτό, το τσουπ.
1: Όχι, κάπως αλλιώς λεγόταν. Ένα μπλουμ, δεν ξέρω πώς λεγόταν.
0: Το έχω κάνει αυτό με χιόνι.
1: Με χιόνι?
0: Ναι, με παγωμένο ποπουδάκι, το οποίο μετά έχει απορροφήσει.
1: Αυτό μπορεί να είναι ωραίο.
0: Καθόλου ωραίο δεν ήταν μετά για τους γύρω-γύρω, δηλαδή πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, και θα έχεις τώρα πάρα πολλά λεφτά και δεν θα ξέρεις τι να τα κάνεις.
1: Ήδη έχω αρχίσει να τα ξοδεύω. Συγγνώμη, το πλήξα.
0: Τι αγόρασε? Α, πού το κουνέλι? Πού το κουνέλι?
1: Έχει ουρά.
0: Τι αγοράσαμε?
1: Έχω αγοράσει κάτι σανδάλια. Έχω αγοράσει.
0: Όχι, σανδάλια ακριβώς. Έχω ανέκδοτα, άμα θες να σου πω.
1: Έχεις ανέκδοτο? Έχεις και τα ζώδια μετά που είπες το άρθρο και θα το χάσω γιατί θα εκπαιδεύομαι και δεν θα μπορώ να πω.
0: Τώρα θα σου το πω.
1: Α, τώρα να μου το πεις.
0: Είναι ένα άρθρο που ενώνει ζώδια πρώτον, μεγάλη απορία συμπαντικής ζωής δεύτερον, και ηγμόριο τρίτον.
1: Ηγμόριο!
0: Ναι.
1: Τέλειο! Έλα, με έχεις την τριγκάρει τώρα πάρα πολύ.
0: Τιτλοφορείτε.
1: Ηγμόριο, we like. Ναι.
0: Πιο αρωματικό κερί μπορείς να βάλεις στο χώρο σου. Το θεωρούμε χώρο, όχι χώρα. Πρόσεξε, έχουμε μεταμορφωθεί σαν Ελλάδα.
1: Ευτυχώς.
0: Ανάλογα με το ζώδιό σου.
1: Έλα ρε, άμα ενδιαφέρει, γιατί έχω πολλά. Εγώ δεν έχω κεριά κανονικά, βέβαια. Έχω τα κέρινα αυτά τα μικρούλια, τα καβουλίνια που τα βάζεις. Όχι, τα άλλα, τα μικρούλικα που τα βάζεις και λιώνουν. Και... όχι τα ρεσό. Τα wax melts, αυτά που τα βάζεις και λιώνουν από κάτω, που έχει ένα ρεσό ώστε να αρωματιστεί και μυρίζει ο χώρος.
0: Τσένταρ.
1: Ποιο?
0: Εγώ το τσένταρ ξέρω το κάνει αυτό. Εντάξει, και είπα να το πω. Να μην φανώ μαλφιμ. Δηλαδή.
1: Δεν θα κάνουμε φοντί, Αλέξανδρε.
0: Έφτιαξα μια πίτσα χθες. Καλά.
1: Αυτή είχε μέσα.
0: Η πίτσα αυτή ήταν μαργκερίτα.
1: Μαργκερίτα, ναι.
0: Η μαργκερίτα ή μαργκερό. Γράψε αλφα, είναι καραγκιόζινα. Τι πιάνει η μαργκερίτα. Δηλαδή, τέλος πάντων, ήταν μαργκερίτα και εγώ λέω θα την εμπλουτίσω.
1: Και τι θα βάλεις από πάνω, μανιτάρια και τέτοια?
0: Τάκ!
1: Εμπλουτίστηκε έτσι.
0: Πάω και κόβω, πρόσεξε με τώρα. Κόβω slices, ντομάτας.
1: Ντομάτα, ναι.
0: Το ντομάτας, το, όχι ντο.
1: Το, συγγνώμη, ντομάτα.
0: Η οποία είναι φρούτο, δεν είναι λαχανικό.
1: Είναι, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Είχα και μια σαλάτα με καρπούζι, θες πω να ξεράσω.
0: Έλα ρε, μην είσαι σύχαμα.

0: να πούμε. Κλείς την κάμερα.
1: Καρπούζι, αγγούρι, φέτα, κρεμμύδι και έλα στα μάτα.
0: Αυτό το ανακατεμένο μασημένο στο στόμα. Εγώ δεν συγχαίρομαι πολλά πράγματα. Δηλαδή ειλικρινά δεν συγχαίρομαι. Συγχαίρομαι τα πολύ χοντρά μωρά στην παραλία. Του άντρε που έχουν τριχοφία άνωθεν του ποπού.
1: Την τριχούλα, ναι, αυτό μπράβο. Ναι, ναι,
0: έχουν
1: ναι,
0: βγάλει δάσο τη κόλφη ήμφη Ποσειδονία. Και τα μωρά που έχουν κάνει κακά, τα συγχαίρομαι. Δηλαδή θέλω να τα κλωτσίσω να δω πόσο μακριά πάνε. Και πραγματικά συγχαίρομαι το μασημένο αγγούρι με φέτα, καρπούζι και τι σιχάματα.
1: Γιατί μασημένα, στις κατσίκες δεν τα ρίχνουν αυτά τα φλουγιά.
0: Στις κατσίκες δεν τις συγχαίρω. Όχι, παλιά. Τώρα θα τα κρατάμε.
1: Στις κατσίκες όχι. Α, τώρα θα τα τρώμε.
0: Ε?
1: Να τα κάνουμε.
0: Ναι, τώρα τα αποφάσισε. Τώρα που είναι η άδειά σου τον Αύγουστο τα αποφάσισε. Λοιπόν, και έβαλα slices ντομάτας.
1: Ναι.
0: Έβαλα από πάνω 5-6 φέτες ένταμ Ολλανδίας. Είναι πολύ ωραίο. Θα το δεις, είναι καλό και...
1: Είναι το, αυτό που έχει το κόκκινο γύρω-γύρω είναι το ένταμ.
0: Δεν ξέρω αν έχει κόκκινο γύρω-γύρω.
1: Ναι, για πλαστικό, ναι, ναι, πλαστικό, κανονικά έχει το κόκκινο χαρά. Γύρω-γύρω.
0: Ωραίο. Και έβαλα και κέτσαπ και μουστάρδα από κάτω σε σταγονίδια.
1: Μουστάρδα!
0: Ναι, ναι. Λίγο.
1: Στην πίτσα.
0: Τι, ναι. Τι θέλει να σου φέρω, καμιά καρπουζόφλα να βγει μαζί με τις κατσίκες
1: και να τσακωθείτε και να τσακωθείτε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω. Και κέτσαπ το. Είσαι βλάκα. Κέτσαπ το δέχομαι. Αλλά μουστάρδα δεν ξέρω, δεν έχω ξαναφάει.
0: Είναι καμιά φορά που βγαίνει σε άλλου χρωματισμού. Τι θες τώρα. Πήρα μια κέτσαπ με μπλάνκο. Εντάξει, καλό. Οκ. Και τι άλλο προσέθεσα. Α, και έτριψα μια γκουμούτσα φέτα.
1: Ωραίο θα είναι, εντάξει, έμπαινα.
0: Να σου πω. Έχω κατακάθει τον ουρανίσκο μου. Δεν κρύωνε η μαλακή.
1: Εμά δεν περίμενε και εσύ να κρυώσει λίγο. Έπεσε κατευθείαν πάνω.
0: Ποτέ δεν αφήνω να κρυώσει. Λοιπόν, εσύ ανήκει στο ζώδιο των διδύμων. Πάω να σου πω ποιο και πού να το βάλει.
1: Αχ, ναι, μπράβο.
0: Λέει εδώ δίδυμη παρένθεση Gemini.
1: Gemini, yeah.
0: Παύλα. White cherry. Και εσύ Αλέξανδρος Κέτρακας. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, wild cherry.
1: Άμα αρέσει το wild cherry. Σε γεύση τώρα σε μυρωδιά. Ωραίο είναι. Βέβαια προτιμώ το Japanese cherry. Αλλά δεν βαριέσαι, άντε να το βάλω.
0: Για Japanese μήνες λίγο συντονισμένοι στο εξωτερικές ειδήσεις. Το έχω έτοιμο. Προσθέτει άνω κάτω τελεία. Παιχνιδιάριδες.
1: Ναι, ωραία, μωρέ.
0: Λέει για σένα, πουτάνθι, δημάκι. Βάζουμε και δικά μας για να εξισωθεί η συνταγή, ναι. Για την άδεια να το έχεις τώρα που έχεις λεφτά και σανδάλια.
1: Για να πετύχει.
0: Τα σανδάλια δεν αφήνει αυτό το φτερνίλα πάνω που μαυρίζει.
1: Τι να μαυρίσει το σανδάλι, να μαυρίσει.
0: Ναι, δεν μαυρίζει από το φτερνίλα, από τα φτερνίδια, αυτά τα νεκρή.
1: Κοίτα, αυτό επειδή είναι ανατομικοειδές, ναι. Έχει μαυρίσει όλη σε όλα από την αρχή. Γιατί είναι με φελό και τέτοια.
0: Τι φελό, παιδί, θα πας να περπατάς στο νερό, θα κάνεις fake θαύμα.
1: Ναι, γι' αυτό προπονούμε, σαν τις άβρες.
0: Έχω πάρα πολλές απορίες. Αυτά τα καινούργια τα μπρατσάκια τα έχεις δει που βάζουν φελούς στα πιτσιρίκια. Και είναι σαν να επιπλέον γκρινιάρικα. Ναι, τους βάζουν κάτι φελού στη μέση. Ένα ζωνάρι με φελούς. Και είναι λες και είναι ζωσμένο το πιτσιρίκι και έρχεται να κατακτήσει την ακτή. Είναι παράξενο. Δεν μπορείς να φανταστείς, ναι.
1: Δεν το έχω δει. Από εσύ δεν πηγαίνεις για μπάνιο, πού το βλέπεις?
0: Από μακριά, από πολύ μακριά. Λοιπόν, παιχνιδιάριδες. Dual και διαρκώς σε κίνηση.
1: Dual, ε?
0: Ναι, ναι, double the pleasure. Dual the penetration.
1: Μέχρι και το ζώδιο μας κράζει, ναι.
0: Οι δίδυμοι χρειάζονται ένα fun, pop και αναζωογονητικό άρωμα σαν το άγριο κεράσι.
1: Κεράσι.
0: Είναι αυτό που έρχεται όταν σε κεράσω, μωρί. Θα μου κάτσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή με επιθετικό μάρκετινγκ. Για να κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον τους και να ανεβάζει τη διάθεσή τους.
1: Έτσι, ισχύει αυτό, γιατί κεράσι... το είναι έντονη μυρωδιά. Ναι, το κεράσι είναι ζωντανή μυρωδιά, οπότε δεν είχε χαλάρωση.
0: Καλά, ποια είναι η ψόφια μυρωδιά, το σάπιο κεράσι. Δηλαδή...
1: Όχι ρε παιδί μου, έχω ένα πιο ουδέτερο που είναι baby powder και
0: σοβαρά.
1: Μυρίζει φυσάν.
0: Τι ναι, φυσάν?
1: Δεν πρέπει να λέμε μάρκες, το φυσάν μυρίζει... και δεν κρυώνει.
0: Συγγνώμη, έχεις κάτσει και έχεις μυρίσει πώς μυρίζει το. Ξέρεις πώς μυρίζουν τα ρήματα. Σταμάτα τη μαριχουάνα, Μαρίτα μου. Θα βλέπεις γεύσεις. Θα ακούσουν
1: άλλα τόξα. Θα μυρίζω χρώματα.
0: Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό, σταμάτα το. Έχεις την άδεια, θα περάσει. Μια εκπαίδευση είναι, πώς κάνεις έτσι.
1: Μέχρι την άδεια δεν με βλέπεις καλά.
0: Τι καταπληκτική εκπομπή είναι αυτή σήμερα, ναι, πραγματικά.
1: Αχ, ναι.
0: Και τι άλλα έξοδα έκανες γιωμάτι Wild Cherry, άναψε να θυμηθεί να ανάψεις.
1: Πήρα μία κρέμα για τα πόδια, για τα μπουτάκια και τα ποδαράκια γενικότερα. Σοβαρά. Για να είναι ομοιόμορφη και να κάνει και απολέπιση.
0: Να είναι ομοιόμορφα τα μπουτάκια.
1: Την περιμένω σήμερα αυτή. Ναι, γιατί από το ξύρισμα κάνουν μικρά μπιμπικάκια και επειδή αυτά δεν μας αρέσουν, είναι το strawberry effect όπως λέγεται.
0: Ποιο?
1: Πήρα μία κρέμα strawberry effect.
0: Το φραουλίτσα.
1: Το φραούλο effect, ναι.
0: Έχεις φραούλο effect. Κάνει... Τι σου κάνει?
1: Έχω φραούλο effect σε μερικά σημεία στα πόδια μου και δεν είναι ωραίο.
0: Όχι, είναι καμότο. Έχεις μπιμπίκια στα πόδια.
1: Έχω μερικά τέτοια. Από το ξύρισμα είναι. Και εγώ τα πιάνω, δεν φαίνονται.
0: Έχεις μόνο στα πόδια είναι το μπιμπίκι. Είναι από το BB εκεί. Είναι σύνθιμηση. Γράφεις το μπιμπίκι με δύο εψιλογιώτα.
1: Είναι B the B.
0: Χλάτσο το τάκ. Δικιά μου η μπάλα.
1: Συγγνώμη. Ότι καλά ξεκινάς εσύ.
0: Και παίρνεις κρέμα γι' αυτό.
1: Ανακάλυψα ότι υπάρχει μια κρέμα που το κάνει το ποδαράκι βελούδο. Οπότε πήρα να τη δοκιμάσω.
0: Έλα ρε, γιατί δεν πάρεις ένα μοσίτο απάνω?
1: Γιατί δεν θα κάνει το ίδιο, δεν κάνει απολέπιση, δεν έχει σαλικυλικό οξύ η αραβωσή του.
0: Πού
1: αυτό
0: το
1: ξέρεις? Έχει μέσα.
0: Άμα δεις τι έχουν από πίσω αυτά.
1: Δεν κάτι... έχω διαβάσει τα συστατικά.
0: Είχε τύχει, θα πεις, γιατί τα έχω διαβάσει. Μαζί με το Tide διαφορά στην τουαλέτα, μην με ρωτήσεις γιατί, αλλά είχε και ένα άλλο αραβωσή.
1: Βρήκες και ένα και κάτι και το διάβασε και αυτό.
0: Και έμαθα ενεργά τα συνεργά ανιόντα και θρηματισμένο αραβωσή τέλειο, όπως το λένε.
1: Είχε σύνθη. Πήρα ένα ρούζ που μου τελείωνε, που δεν είναι ρούζ ακριβώς, είναι bronzer με highlighter μαζί που εγώ το βάζω παντού.
0: Τι γλώσσα μιλάς, γραμμότο.
1: Είναι bronzer και highlighter μαζί.
0: Bronzer, ξέρω το τελευταίο bronzer που είδα ήταν ένα τέτζερις κρεμασμένο σε ένα τζάκι κάτω από ένα καριοφύλι. Τι είναι το bronzer?
1: Είναι αυτό που βάζεις για να κάνει το ηλιοκαμένο effect και να κάνει κοψίματα κάπως στο πρόσωπο. Αλλά γυαλίζει κιόλας γιατί είναι και highlighter που είναι που δίνει λάμψη. Οπότε εγώ το βάζω και σε μάγουλα και σε μάτια το συγκεκριμένο.
0: Αυτό στο μπουτάκι που το βάλεις.
1: Το ξαναπήρα. Στο μπουτάκι μπορείς να το βάλεις για λάμψη, ναι. Αλλά
0: να λάμπει το
1: μπουτάκι. Λίγο πιο κοκκινοπό. Να λάμπει το μπουτάκι, ναι, μπορούμε να το βάλουμε.
0: Όπως θα είναι και αμπίμπικο, θα είναι και λαμπερό. Θα είναι σαν καταλιασμένο φουσκωτό προφυλακτικό θα είσαι.
1: Θα βάλω και το καινούργιο μου το φορεματάκι, το πουά που φοριέται και σούτιεν λες και είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Φτιάξε μας το, μας αφήνεις έτσι. Πόσο πουά είναι?
1: Και ένα σκίσιμο στο πλάι και ανεβαίνει.
0: Δεν έμπαινε με την καμία αφού βλέπεις.
1: Όχι, είναι σε γραμμή αλφα, σταμάτα.
0: Ναι, είναι αυτό που άμα είχε φωνή να μιλήσει το κακό μου θα λέγε α, είναι γραμμή. Αφού δεν χωράστη το τίποτα. Και πού σκίστηκε σε γραμμή Α?
1: Αυτό έχει το σκίσιμο από μόνο του. Δεν σκίστηκε κάπου. Είναι έτσι.
0: Κατά
1: το φόρεμα
0: το
1: έχει ένα σκίσιμο.
0: Ωραία. Και τι είναι
1: όχι,
0: αυτό?
1: Όχι, ρε παιδί μου, για να είναι πιο αεράτο. Στο μπούτι, στο πλάι σου λέω το έτσι.
0: Στο ένα μπούτι.
1: Μία μεριά.
0: Το άλλο να πεθάνει το κακόμοιρο, να μην παίρνει
1: άλλο. Το αριστερό. Θα παίρνει, αφού είναι, σου λέω, σε αλφα γραμμή, είναι ανοιχτό.
0: Δεν καταλαβαίνω, το αλφα γραμμή το ξέρω μόνο σε τρόλεϊ, σε φόρεμα δεν το έχω δει.
1: Ρε παιδί μου, είναι στενό πάνω και ανοίγει από τη μέση και κάτω και κάνει ένα τρίγωνο αλφα.
0: Ναι, ακριβώς το ίδιο.
1: Σου ανοίγει και σένα από τη μέση.
0: Εσένα στο σπίτι, την dick pic.
1: Σκίσιμο σου έχει.
0: Στο μπούτι. Μια φορά. Να σου πω μια φορά τι έπαθα. Χίλια συγγνώμη, τώρα που μοιραζόμαστε, τις Τετάρτες μοιραζόμαστε προσωπικές εμπειρίες. Ήθελα,
1: ναι,
0: να, είμαι... Ήθελα να είμαι ερωτικά παιχνιδιάρης. Και ήμουνα εκεί με την τότε σύντροφό μου, αυτή ήταν εξαπλωμένη στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα που το θυμάμαι, τι όμορφη. Να φάει ένα κουβά κάτι, γιατί πήγε με άλλον. Λοιπόν, δεν πειράζει, το ξεπέρασα.
1: Ένα τον εφάει, ναι.
0: Τον έφαγε, το ξέρω. Ήμουν εκεί. Λοιπόν, και έχει ξαπλώσει.
1: Μισό λεπτό. Τι, μισό λεπτό, σου λέω πάνω, ναι.
0: Ναι, όσο θες.
1: Α, καλά, εντάξει, χαιρετίσματα.
0: Μην μιλά έτσι στο φάδερ.
1: Όχι, μα έστησε ο κύριο. Όχι, δεν το λέω για το φάδερ, το λέω για τον άνθρωπο που μα έστησε. Πε το ρε, άστο τον άνθρωπο με τι απολυμάνσει. Πε μου τώρα, ποιο ενδιαφέρον.
0: Σα έστησε με τι απολυμάνσει.
1: Ναι, ο απολυμαντήρας μας έστησε.
0: Όχι, ρε γαμώτο, θα ξαναγιωμίσεις μπιμπί και δεν θα φτάνει κρέμα. Λοιπόν, και είναι αυτή ξαπλωμένη στο κρεβάτι, γιωμάτη θέλγητρα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει κάτι κόγξες ερωτικές, ξέρεις, τέτοια που να πάρω μπροστά. Εγώ έχω πάρει μπροστά, αλλά είμαι μακριά από το κρεβάτι. Ολόγυμνος και θεργεμένος.
1: Σταμάτα πρωί-πρωί, μην με κολλάζει.
0: Ναι, και αυτή ήθελα να την ξεκολλάσω, να βγει ο Σατανάς από μέσα της.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και τελικά άλλος ήταν ο εξορκιστής, άλλη μάλλον, πληθυντικός αριθμός, ξέρω και τα ονόματά τους, μια μέρα θα τα πω. Λοιπόν, και όπως είναι και μου κάνει τα κίνητρα και τα θέλγητρα, λέω θα είμαι και εραστής και παιχνιδιάρης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρνω φόρα για να πηδήξω σαν το Σούπερμαν, να έρθω παράλληλα με το έδαφος και εν είδη χαργεντισμού και ταυτόχρονα να κάνω το μεγάλο τάκ και να είναι αστείο. Το κρεβάτι στην άκρη είχε αυτά τα παλιά τα ξύλινα που είχαν κάτι σφαίρες, κάτι κυλίνδρους παράξενους στις δύο άκρες. Ξέρεις, ήθελα να σου πω κάτι. Έχω κοπανίσει κρεβατοκύλινδρο με το θεργεμένο λοστάρι του έρωτα. Κρεβατοκύλινδρο, θεργεμένο λοστάρι 8-0 με τη μία από τα αποδυτήρια.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ποιος νίκησε?
0: Μπλάβιασα, ρε. Ο πόνος. Ο φρικτός πόνος.
1: Ξινό σου βγήκε το γέννη.
0: Τι ξινό, δεν έβγαινε καν σε γεύση. Φύγανε και οι γεύσεις. Δεν έμεινε τίποτα. Ίσως γι' αυτό η κοπέλα μετά να δοκίμασε κάτι. Σου λέει δεν μπορεί όλο με το άγευστο.
1: Γι' αυτό δικαιολογείται.
0: Δηλαδή,
1: αυτό έφταιγε.
0: Στο μπλε το μόνο πράγμα που ξέρω είναι το φρέον. Τι γεύση έχει το φρέον? Πόσο να την πλακώσω στην ψήξη?
1: Έχουμε πει... Ήταν και χειμώνας.
0: Όχι.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ήτανε, δεν θυμάμαι. Ήτανε χειμώνα στην καρδιά μου. Από εκεί και μετά.
1: Μετά χειμώνιασε για πάντα. Δεν ήξερα καλοκαίρι.
0: Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να βγάλω τις φοιτικές μου αναμνήσεις. Καταπληκτική μου.
1: Έχω τη μευτική του Σοκράτη και εγώ, τη βγάζω.
0: Ναι, και έχεις και την κρέμα για τα μπιμπίκια, μην την ξεχάσουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Στο κλείνω στη Μούρη, πήγε μετά τις 9.
1: Κλείστο μου, γιατί πρέπει να μπω για το.
0: Για εκπαίδευση.
1: Γρήγορα, έλα, μουτς, μουτς, μουτς, μουτς.
0: Των εχθρών τα μουσά τα περάσαν. Το λέμε για την εκπαίδευση παραπάνω. Λοιπόν, τι καταπληκτικές στιγμές, τι θυμόμαστε. Και θυμίστε μου να σας ξαναρωτήσω γιατί ακούτε την εκπομπή. Δηλαδή, πραγματικά. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα ένα πρωινό τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μισό λεπτάκι να δω αν, αν έχουμε garbage εδώ. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε garbage. Εδώ λες να έχει garbage. Για να δούμε. Όχι, ρε γαμώτο. Πού είναι τα υπόλοιπα που είχα από garbage? Θα αναγκαστώ τώρα. Δεν ήθελα να πούμε. Θα αναγκαστώ και αντί για garbage θα παίξουμε παπαράτσι. Έμπρε, αφού το ευζήκια απόξω. Δεν τα να κάνουμε. Επιστρέφομαι.

0: 9:06. Ωρα, νομίζω για επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Επανάσταση.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
2: Να πάρω τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που πάντοτε έχει το χαλί. Προβάλλουμε τα καλά μας. Το χαλί. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Μυριάδες, μυριάδων ακροατές ακούνε για ακόμα μία φορά, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Το καταπληκτικό αυτό, καταπληκτικό το λέμε εμείς, εντάξει, γιατί δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε. Το πρωινό το 2 δεν αγοράζεται κανείς και δεν πωλείται κιόλας, αυτό να το ξέρετε. Αλλά για το χαχαχούχα της βιτρίνας, μην νομίζετε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να περάσουμε και στην ειδησιογραφία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, θα τα προλάβω όλα. Λοιπόν, ο Ιωάννης που λέει πάτα το κόκκινο κουμπί, λέει, τι λέει στα κορεάτικα. Α, ευχαριστούμε, αν μας ακούει ο Κιμ. Παλγκάν μποτέν ουλενσέιο. Τώρα ή του είπα το πάτα το κόκκινο κουμπί, ή βγήκε μια κόκκινη χοντρή. Αλλά εκεί δεν ξέρω, έχουν political correct. Political correct είναι άμα φτερνιστεί λάθος μεριά και σε πυροβολάνε. Αλέξανδρε, το ραδιομέγαρο του Athens Free λέει είναι χτισμένο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Είσαι με τα καλά σου. Εμείς εκπέμπουμε πάντοτε, Ιωάννη μου, από το μείον 14 του 72ου ορόφου του ραδιομεγάρου, του κινητού στούντιο, του συνεργείου εξωτερικού μεταδόσεων, του Athens Free Radio, του His Gam Theme, τη γενική αντικειμενική. Και είναι κινητό. Για τα γενέθλιά σου, λέει, το Σάββατο προσφέρω και παραχωρώ το σπίτι μου για να γιορτάσουμε όλοι, λέει, μαζί με όλους τους συνακροατές. Α, ρε Ιωάννη, τι όμορφη κίνηση. Τι, δηλαδή, πραγματικά τώρα, πώς μπορώ να το ανταποδώσω αυτό. Δεν ήμουν έτοιμος για μια τόσο όμορφη κίνηση, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Να, έχω ένα κουβά. Μετά θα τον γιομίσω και σκατθίνει και θα το δώσω. Δηλαδή, θα έχω λεμονάδες, βυσσινάδες, φιστί και αράπικα. Μπόμπες με σαλάμι αέρος. Και θα γιορτάσουμε όλοι το γεγονός ότι τελειώσαμε την Τετάρτη Δημοτικού. Τούρτα και μπύρες φέρτε εσείς. Εγώ δεν πίνω και έτσι θα μείνω με την τούρτα στο χέρι. Αλλά ήταν πολύ όμορφη η κίνηση που έκανες, Ιωάννη μου, με έχεις αγγίξει. Και θα ήθελα να το ξεχάσω αυτό, μια φορά που με κυνηγούσες, να πούμε, είχα σκοντάψει και εγώ να δέσω τα κορδόνια μου όσο σε έβλεπα και ερχόσουν να με φόρα. Τέλος πάντων, να τα ξεπεράσουμε αυτά. Η Νάντια που λέει βγήκα sold out, λέει, νομίζω, δεν πρόλαβα να πάρω εισιτήρια. Άσε με τώρα, έσκασα. Πάλι τρως πρωί-πρωί, ρε Νάντια. Τι... Λοιπόν, άστο στην εκπομπή. Τι διάολο έχουμε τα μέσα. Θα σου βρούμε εμείς. Ορίστε μας να πούμε, δεν μπορεί να μην μπορούμε να πάμε την Νάντια στους garbage. Δεν μπορεί να μην χωράει μέσα, να πούμε, κάποιος σε ένα backpack κάπου να σε χώσουμε. Λοιπόν, Νάντια μου, άστο σε εμάς. Θα βρούμε εμείς. Ο Σταύρος τώρα έχει αναλάβει και ψάχνει εισιτήρια. Από πού τα αγοράζετε τα εισιτήρια, γιατί έχουμε τις άκρες. Θα βρούμε. Άκου τώρα, δεν μπορεί να πάει, να πούμε, στους garbage.
3: Ναι.
0: Νάντια μου, αγορίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι στεναχώρια είναι αυτή. Τι στεναχώρια. Έσκασες.
3: Τώρα λίγο δεν ξέρω πώς το πήρα.
0: Έλα ρε συνάδη. Εγώ πώς έσκασα να πούμε που από τα Χριστούγεννα περιμένω να έρθουν οι Τούντα Σπίτι και ήρθαν οι Πέτσο Μπόι στο τέλος. Και πήγαν όλοι βαμμένοι. Δηλαδή, λες και εγώ δεν έχω ευκαιρία να βαφτώ άλλη. Α, σε μέρε. Χίλια συγγνώμη, βγάζω και τα δικά μου, δεν σε πειράζει.
3: Όχι, όχι, ναι, να τα βαφτούμε.
0: Περίμενε. Από κάτω παίζει garbage. Παίζει το milk για σένα. Δεν πειράζει. Για να τα ακούσεις πρέπει να αρχίσω το κοπανάω στο μικρόφωνο και πονάει. Νάντια μου.
3: Λοιπόν,
0: Νάντια μου.
3: Ναι. Έλα, δεν τα ακούω. Πάψε, φαντάζομαι ότι τα ακούω τώρα.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι τα ακούς. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Λίγες φορές γιατί. Λοιπόν, θα κανονίσω εγώ να πας στη συναυλία.
3: Αλήθεια, θα το κάνεις αυτό για μένα.
0: Εννοείται. Εντάξει, ποτέ, δηλαδή θα πας απ' έξω. Πού είναι στο, πού γίνεται, πού γίνεται συναυλία?
3: Στην Πλατεία Νερού.
0: Α, εύκολο ρε εσύ. Ακούγεται απ' έξω.
3: Ακούγεται, πιστεύεις?
0: Ναι, πιστεύω ότι ακούγεται. Όχι ότι έχω πάει ποτέ και έχω κάτσει απ' έξω σαν τον απελπισμένο να ακούσω το αγαπημένο μου συγκρότημα. Ποτέ.
3: Ναι, παιδί, μια φορά το έχω κάνει, αλλά δεν πολύ ακουγόταν. Γι' αυτό λέω.
0: Θα βάζεις και τη φαντασία. Η φαντασία είναι η θεϊκή σπίθα μέσα μας.
3: Ναι.
0: Πρέπει να τη βάλεις και ταυτόχρονα θα ακούσεις και garbage και θα σταματήσεις να είσαι αποστηρωμένη ερωτικά. Όπως είσαι τον τελευταίο χρόνο, ενώ πριν ήσουν ένα ηφαίστειο, ένα Βεζούβιος.
3: Γιατί αυτό θα γίνει?
0: Γιατί θα ενεργοποιηθεί η φαντασία μέσα σου. Τα μισά θα τα ακούς. Θα λειτουργείς ακριβώς όπως λειτουργούν οι άντρες εραστές μετά από ένα με δύο χρόνια σχέσεις. Τα μισά τα ακούν, τα άλλα τα μισά τα φαντάζονται. Σου λέει μάλλον αυτό λέει. Δηλαδή εύκολο.
3: Καλό.
0: Αλλά δεν μπορώ να σε ακούω στεναχωρημένη, γιατί δεν έχει τίποτα εκεί να φας.
3: Το είχα. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Είναι κλειστό για τρεις μέρες το κλινικείο μας.
0: Καλά τώρα, εντάξει, ναι, δηλαδή εντάξει, τι άλλο να πούμε.
3: Δεν
0: να
3: μπουν
0: μέσα να σας καίνε με πύρινα σίδερα. Δηλαδή, γιατί έκλεισε?
3: Δεν είχα συνδυάσει. Αλλάζει η εταιρεία, οπότε πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές μάλλον.
0: Και εσείς να μείνετε νηστικοί τρεις μέρες. Είναι με τα καλά τους οι άνθρωποι.
3: Αναγκάστηκα να φέρω τα σαντουιτσάκια μου.
0: Έχεις σαντουιτσάκια εκεί?
3: Έχω, έχω.
0: Τι έχουνε μέτσα?
3: Α, είναι φτωχά, δεν έχουν γαλοπούλα τυρί.
0: Τι γαλοπούλα τυρί, γλου γλου.
3: Δεν προλάβανα τώρα πολλά να.
0: Δεν έβαλε κέτσαπ, μουστάρδα, βουτυράκι.
3: Δεν έκανα την προετοιμασία μου από το βράδυ, οπότε.
0: Και έχει πάρει μια γαλοπούλα και θα γυρνά στο πτηνό, γλου γλου γλου γλου. Και εσύ από πίσω να το δαγκάσει για τη γεύση.
3: Δηλαδή... να το φιλετάρω, ναι. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, έχω καταστεναχωρηθεί. Ήθελε γκάρε, σου αρέσουν οι garbage?
3: Μου αρέσουν, ναι. Μου θυμίζουν έτσι λίγο την εφηβεία μου. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, από τα πρώτα μου CD.
0: Σοβαρά. Έλα ρε εσύ.
3: Είχες
0: ναι. Και αφιέρωση? Ή εσύ τα αγόρασες?
3: Εγώ τα αγόρασα.
0: Εγώ έχω και το αγαπημένο μου από τους Garbage, να ξέρεις, είναι το Paranoid. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
3: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Ναι ρε γαμώτο. Θες να βρεθούμε σήμερα και να κλαίμε μαζί απ' έξω από την πλατεία νερού? Να είναι πλατεία πιο νερού.
3: Θα μας αρέσει, είναι πολύ ωραία αυτά. Εμένα μου αρέσει, δεν κλαίω.
0: Θα κλαίμε που δεν έχουμε βρει εισιτήριο.
3: Αυτό ναι, εντάξει. Πρέπει να βρούμε κανένα γνωστό εκεί και να μας βάλει.
0: Ο Σταύρος.
3: Ή να κλαφτούμε για να μας βάλει. Θα πάει πάλι?
0: Δεν θα πάει ο Σταύρος. Δεν έχει αφήσει. Έχει να κάνει. Εμένα λέτε να πούμε που λόγω ανέχειας τέλος πάντων δεν κατάφερα να κάνω τα δύο βραδινά. Και ο άλλος έχει πλακωθεί και πάει να πούμε σε όλες τις συναυλίες και δεν του λέτε τίποτα. Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Εντάξει. Θα μας πάρει μαζί του, τότε δεν το συζητώ.
0: Όχι, το θα μας πάρει μαζί του να εξηγήσει στη συναυλία, γιατί του θολώνει το.
3: Τι συναυλία, στη συναυλία.
0: Λοιπόν, είχα εδώ πέρα ένα ειδικό άρθρο για εσένα. Το διάβασα το πρωί. Και λέω δεν μπορεί. Αυτό είναι για την Νάντια. Μισό λεπτάκι.
3: Για μένα.
0: Αλλά δεν το βρίσκω τώρα.
3: Τι θέμα είχε?
0: Φαγητό.
3: Α, εντάξει.
0: Ήταν ένα πολύ καλό. Αλλά δεν το βρίσκω. Οπότε. Τι να σου πω τώρα, να καλύψω πανέξυπνα ραδιοφωνικό χρόνο. Θέλω να πάμε λίγο πιο προς την παράδοση.
3: Ναι.
0: Δηλαδή. Αχώς βαρύς ακούγεται. Πολλά ντουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γαμορίχνονται. Μήνα σε χαροκόπι. Ουδέ σε γαμορίχνονται. Μη δε σε χαροκόπι. Δέσπο, τι νομίζεις κάνει?
3: Τι κάνει?
0: Πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Έχει βάλει να πούμε τα βλαμμένα. Να πούμε, μπείτε εσείς μπροστά. Και το σούλκια προσκύνησε. Και αν τούρκεψε η κιάφα. Οι δέσπο αφέντες λιάπηδες δεν έκαμε. Δεν κάμει. Δαβλί στο χέρι να άρπαξε. Κόρες και νύφες κράζει. Με το δαβλί στο χέρι. Δηλαδή.
3: Μα πραγματικά, πού τα θυμάσαι όλα αυτά, παίζουν.
0: Ήμουν πάντα φαν της Δέσπος. Είμαι χούλιγκαν της Δέσπος.
3: Λοιπόν, κάτι. Θα τραγουδούσες και λίγο ποιήση.
0: Κάτι ήθελες να μου πεις?
3: Επειδή ήθελες να αλλάξεις ένα θέμα έτσι, να κάνεις ραδιοφωνικά πάνεξ, να σου πω ότι πρωί-πρωί.
0: Ναι. Τα αγοράκια έχουν ένα παράξενη σωματική αντίδραση. Δεν ξέρω. Α, δεν ήθελα να πεις αυτό.
3: Καθόμουν και κοίταζα να αγοράσω παπούτσια και τσάντες. Γιατί πρέπει να ανανεώσω την καρδαρόμπα μου στα παπούτσια.
0: Σοβαρά.
3: Το παρατήρησα πρόσφατα. Ναι.
0: Σανδάλια έχεις εσύ όπως έχει η Μαρίτα?
3: Μπράβο, σανδάλια.
0: Σανδάλια.
3: Κοίτα να δεις. Σανδάλια έχω, αλλά θέλω μία αντικατάσταση.
0: Αντικατάσταση με κάτι σανδάλια.
3: Platforms. Ναι, θαλάνες.
0: Με δύο πυροσκή τα αντάλλαζες?
3: Όχι.
0: Δηλαδή ούτε τώρα που έχεις πάρει τα ίδια σάντουιτς, τέλος πάντων. Και αυτά δεν σας βολεύουν στο περπάτημα τα σανδάλια? Δεν είναι flat, ρε παιδί μου?
3: Περίμενε, ρε παιδί μου, είναι flat, αλλά εξαρτάται. Είναι βετά, είναι τελείως έτσι παντόφλα. Ανάλογα, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Άλλο το σανδάλι, άλλο η παντόφλα. Η παντόφλα πονάει.
3: Σανδαλίων. Όχι, όχι, ανάλογα το ίδιο το σανδάλι.
0: Ωραία. Τι νούμερο, τι νούμερο παπούτσι φοράς?
3: Ένα site. Αν μπει σε ένα site σανδάλια, έχει πάρα πολλά είδη. Δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεσαι. Φοράω 37 ολόκληρο. Τέτοιο ύψο την φορά.
0: Γιατί δεν πα στο κροκοντιλίνο να πάρει σανδάλια? Θα έχει λογικά, αλλά είσαι 37, νομίζω. Εύκολο.
3: Οριακά βρίσκω και στα γυναικεία.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτά τα παιδικά είναι τόσο ακριβά? Δηλαδή είναι
3: ακριβά.
0: Για ποιο λόγο, αφού είναι 10 νούμερο, για ποιο λόγο κάνει 800
3: ευρώ? Καλά. Δεν ξέρω, τα λένε ανατομικά, τύπου καλό υλικό. Δεν ξέρω, και τα φοράνε 2-3 εντωμεταξύ.
0: Ναι, και με το ζόρι τα βλαμμένα. Δηλαδή.
3: Καλά, είπε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνω ένα μαγικό και η εκπομπή.
3: Θα μας πάει στους
0: garbage. Θα σε πάει εσένα στους garbage φορώντας τα σανδάλια σου. Δηλαδή να μην βλέπεις τίποτα. Αντί να βάλεις κανένα που να είναι λίγο ψηλό μπασκετής.
3: Δεν φοράω ψηλά συναυλίες αυτός η ώρα όρθια. Πώς θα περπατήσω, πώς θα είμαι?
0: Εσύ που είσαι η πριγκίπισσα του τακουνιού.
3: Εσύ
0: η αρχόντισσα της πασαρέλας. Εσύ η φίλη της Δέσπος.
3: Καλά.
0: Που με το δαυλί στο χέρι να άρπαξε κόρες και νύφες κράζει. Εσύ.
3: Κανόνισες να πάμε και θα βρω εγώ την παπούτσια θα
0: λοιπόν,
3: βάλω.
0: Έχω κανονίσει ήδη με το Σταύρο.
3: Ωραία.
0: Θα σου δώσει, θα κόψει στην άκρη σαν να το δαγκώνει το εισιτήριό του και θα πούμε είναι μειωμένο για την κοπέλα. Δηλαδή δεν μπορεί να χρεώσει ένα ολόκληρο. Αφού είσαι πετή.
3: Παιδικό, ναι. Ναι.
0: Θα δείξουμε και το παπούτσι σου ότι είναι 37 νούμερο, αλλά δεν μπορεί, του κρατά. Θα σε βάλουν.
3: Έχω και μικρό τσαντάκι, αν θέλετε.
0: Α,
3: μικρό.
0: Και μικρό τσαντάκι το δικό σου λέγοντα, σαν κάτι τη BB Ball, κάπου εκεί το έχει.
3: Τη Μπάρμπι. Λίγο πιο μεγάλο.
0: Άστο σε μένα, θα τα κανονίσω όλα. Δεν μπορώ να σε ακούσω στεναχωρημένη. Δηλαδή και τις προάλλες που σου είχαν κλειδώσει το ψυγείο και δεν έφυγε στο συνδυασμό, το θυμάμαι. Είχαμε καταστεναχωρηθεί όλοι. Ήταν πάρα πολύ άσχημο.
3: Ναι, με καταλαβαίνεις. Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις.
0: Σε παρακαλώ. Δηλαδή πραγματικά σε νιώθω. Σε αγγίζω,
3: ναι, ναι.
0: Σε ακουμπάω,
3: ναι.
0: σε διάφορα τέτοια πραγματάκια και θα στο κλείσω τώρα στη Μούρη για να κανονίσω τα υπόλοιπα τα τεκτενόμενα.
3: Άντε, άντε.
0: Εντάξει,
3: ναι, προλαβαίνω.
0: Ετοιμάσου εσύ για τη συναυλία. Θέλω να παρφουμαριστείς. Τι θα φορέσεις?
3: Τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί? Κάτι άνετο.
0: Κάτι πολύ άνετο θέλω να βάλεις. Εσύ έχεις σε σχήμα, σε γραμμή α φορεματάκι?
3: Όχι.
0: Σε γραμμή γάμα? Υπάρχει αυτό που είναι... Γραμμή γενικότερα.
3: Δεν έχω. Έχω μακριά φορέματα. Αυτά δεν νομίζω ότι λέγονται γραμμή Α.
0: Εσύ και μακριά φορέματα είναι αστείο. Δηλαδή είσαι Ιταλός Γερμανός.
3: Κακά μύδι.
0: Γιατί δεν έχεις μίνι φορεματάκια αεράτα να μπαίνει ο αέρας από κάτω, να σου παίρνει παραμάζωμα τις αναμνήσεις και. Σοβαρά.
3: Καλά, κάπου καταχωνιασμένα θα είναι, αλλά δεν θυμάμαι να έχω φορέσει τα τελευταία χρόνια.
0: Να, είδες λοιπόν, ξεκινάς από φέτος και φοράς κοντά φορεματάκια.
3: Μόνο στην παραλία.
0: Όχι, παιδί μου, παντού θα τα φορά. Στη δουλειά εκεί να μπαίνει μέσα να τρίζει το έδαφο. Ναι. Στι ξύλινε κάλε που οριακά είναι. Δηλαδή, ναι, τέλο πάντων.
3: Καλά, θα πάω να ψωνίσω γιατί δεν έχω ούτε τέτοιο. Να, τώρα με βάζει σε έξοδα.
0: Δεν πειράζει να πούμε. Δηλαδή, κόψε από τα 74 καινούργια ζευγάρια που θε να αγοράσει. Αγοράσει 72 και ένα φορεματάκι.
3: Εντάξει, ναι, γιατί θα πρέπει να ταιριάζει.
0: Ωραία, ωραία.
3: Να
0: και
3: άστο
0: σε μένα, κοντό, κοντό το ναι. Φόρεμα. Θα είναι φορεματάκι αεράτο το καλοκαιρινό, το φλωράλ αυτό, τα ξέρω εγώ.
3: Α, φλωράλ, ναι. Σε βλέπω πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς είχα κάτσει με τον Τίμη και τον Τάκη και τα κοιτούσαμε να πούμε για να δούμε τι μας ταιριάζει όχι. Αλλά...
3: Είδα μια τσάντα φλωράλ, αλλά δεν ξέρω αν θα την πάρω.
0: Φόραγε ο Τάκης τσάντα φλωράλ.
3: Όχι, εγώ είδα μια φλωράλ πρωί-πρωί.
0: Ποιο τη φόραγε, ο Τίμης, ο Τάκης, ο Σταύ, ποιο τη φόραγε?
3: Σε φωτογραφία την είδα. Δεν την είχε κάποιο από
0: εμά. Έχεις δει τον Τίμη Κοντορούση με τσάντα φλωράλ?
3: Όχι.
0: Με backpack, με τι?
3: Δεν τον έχω δει με φλωράλ.
0: Τον έχεις δει με το φορεματάκι, με κάτι άλλο?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν τον έχω δει με κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, εντάξει. Με τον Τάκη τον έχεις δει.
3: Ούτε και τον Τάκη.
0: Δεν έχεις παρατηρήσει ότι ποτέ δεν βρίσκονται στο ίδιο μέρος? Ακόμα και όταν είναι στο ίδιο μέρος, δεν είναι στο ίδιο μέρος. Είναι κάτι μυστικιστικό.
3: Κρύβονται.
0: Θα το αναλύσω αργότερα.
3: Εντάξει.
0: Νάντια μου, μη μου στεναχωριέσαι πια. Άσε το δάκρυ σου σε εμάς. Εσύ μονάχα χαρούμενη θα είσαι.
3: Εννοείται.
0: Σαν τη μαμά την κυρία Καβουρίνα θα πηγαίνεις by species πορνό με το σπάρο στη Ραφίνα. Και μην ξεχνάς, Νάντια μου,
3: ναι.
0: όταν όλα φαντάζουνε μαύρα, όταν δεν βρίσκεις το 96ο ζευγάρι παπούτσια που είχες αγοράσει, όταν δεν σου μπαίνει το φόρεμα, όταν τα σάντουιτς δεν τρώγονται ούτε από σένα που έφτιαξες. Όταν δεν βρίσκεις το εισιτήριο για τη συναυλία σου, μη στεναχωριέσαι. Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο, Γιώργενα, ρίξε τα άρμαρα, δεν είναι εδώ το τούλι. Έδωσε σκλάβα του Πασά, σκλάβα των Αρβανίτων. Έχει και χειρότερα.
3: Χαρητήρια θα πω.
0: Σε ευχαριστώ
3: πολύ.
0: Δεν μπορώ
3: να σε χειροκροτήσω.
0: Και σένα σου πάει το φλωράν, αλλά και εμένα δείχνει. Φιλιά πολλά.
3: Ναι, χαρίζει. Γεια, φιλιά
0: μουτς,
3: πολλά.
0: Μουτς, και πάμε να βρούμε όλοι μαζί ένα εισιτήριο για την Νάντια. Make a wish. Α, και μια νταλίκα πορνίδια που είχα ζητήσει εγώ από τον Άι Βασίλη, αν γίνεται. Θα δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρουμε. Η ισχύς εν τη ενώση, ψάχνουμε όλοι τώρα να βρούμε εισιτήριο για την Νάντια για να πάει στον Γκάρμπαντ. Ρε Σταύρο, κάνε κάτι. Ο φίλος ο Χρήστος που λέει παρεμπιπτόντος, λέει το When I Reach for My Revolver του Moby είναι διασκευή από τους Mission of Burna. Δεν το ήξερα. Στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας, να βρεις τη setlist από την πρώτη εκπομπή σου, αν είναι εφικτό. Δεν είναι, αλλά σίγουρα είχα παίξει Nancy Boy το πρώτο τραγούδι. Και σίγουρα είχαμε παίξει. Τι ωραίες εποχές. Δεν μας είχαν δείξει το φέιντερ του μικροφόνου και έτσι ανεβοκατεβάζαμε το φέιντερ της μουσικής. Όλη η εκπομπή ήταν σαν να ακούτε πραγματικά, δεν σας κάνω πλάκα, αυτό. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει η καλύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει ποτέ. Μισό λεπτάκι να παίξουμε το χαλί. Go! Και προσθέτει ο φίλος μας ο Χρήστος, μουστάρδα στην πίτσα. Μα τι γαστριμαρικός ουρανίσκος είναι αυτός, τα ανακατεύεις Χρήστο μου. Ανακατεύεις τη, βάζεις πολύ κέτσαπ και πολύ λίγη μουστάρδα έτσι για να σπάσει γεύση. Έχω δοκιμάσει και σε μπαρ γούμαν. Και μετά μύριζε αυτή η υπέροχη γεύση έρωτα που μου είναι μουστάρδα και πορτιέρης. Έχει συμβεί, είναι αληθινή ιστορία. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στις 9.30. Έλα ρε γαμότο, σε μια καταπληκτική εκπομπή γεμάτη αναμνήσεις και έρωτα. Α, στο μέσο της εβδομάδας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Επίσης σας θυμίζω ότι αύριο το βράδυ, αύριο είναι Πέμπτη, θα επαναφέρουμε μετά από 2 εβδομάδες. Δεν πήγαμε σε καμιά συναυλία, είχαμε δυσκολίες εμείς, όχι σαν κάτι άλλο να πούμε, τέλος πάντων. Αύριο το βράδυ θα επαναφέρουμε στις 12 η ώρα την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή, το Έχω Μία Απορία. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε για 2 ώρες. Από τις 12 μέχρι και τις 2 θα κάνουμε μια διαδρομή ανάμεσα σε διάφορα πραγματάκια που μας προκαλούν ερωτηματικά. Θα τα εκθέσουμε εδώ, ευελπιστώντας το τέλος, όπως κάνουμε κάθε φορά, να έχουμε λίγα παραπάνω ερωτηματικά, που είναι και το δημιουργικό και το ωραίο κτλ. Αυτό βέβαια θα γίνει αύριο. Πάω να κάνω το break για να προλάβουμε να έχουμε ένα γιωμάτο ημίωρο στο τέλος εκπομπής. Τι να παίξουμε τώρα. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Ας παίξουμε Pet Shop Boys πάλι, ναι. Δηλαδή κάτι σπάνιο από την τεράστια μουσική δισκοθήκη του Athens Free Radio. Και αντί να χοροπηδάμε να πούμε που είναι αυτή η έναρξη του τραγουδιού, χοροπηδάγαν ο ένας πάνω στον άλλον χωρίς να τραγουδάνει από πάνω. Μα τώρα, έλα τώρα, έλα σε παρακαλώ, έλα, εμένα τα κοιτάει.

0: ούτε αυτούς, ούτε την Ταλίκα γιωμάτη πορνίδια. Δύο πράγματα σου ζήτησα, ρε Γιωβασίλη. Θα δεις τι θα πάθεις του χρόνου. Ξινόγαλο θα σου αφήσω στον τζάκι, ρε Καραγιώζη. Να σε πάει χέσιμ, θύμ, θύμ, go! Και αντί για μπισκοτάκια θα σου αφήσω ριζογκοφρέτες. Αυτά γιατί τα πουλάνε στα φαγόσιμα. Δεν θα έπρεπε να τα πουλάνε στα σουπλά. Έχουμε διάφορες απορίες πρωί-πρωί, αλλά έχουμε ακόμα 28 λεπτά μέχρι να βρεθούμε στις 10 και να ολοκληρώσουμε. Αυτό μου βγήκε, αυτό έκανε. Και σήμερα την εκπομπή μας και σήμερα τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο επιστρέψαμε. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι. Ακούγοντας τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς, και θα τον ψάξουμε όλοι μαζί. Τι ώρα που θα περάσουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί έχει σημασία όταν παρατηρούμε τις απόπειρες για αλλαγή. Η αλλαγή είναι ένδειξη εξέλιξης. Όταν κάτι μένει το ίδιο, είναι είτε σας έχουν κόψει το νερό και δεν έχετε καζανάκι, που και εκεί θέλει φαντασία. Δηλαδή, είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτι. Για δεν έρθει να τα χτίσεις τη λεκάνη. Δομικά υλικά έχουμε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και πάμε να είμαστε όπως πάντοτε πιο wonderbra από ποτέ, πιο υποστηρικτικοί στις αποφάσεις σας, όπως κάθε φορά μέσω του αλτρουισμού. Είναι ο Τηγανιτός Φραπουτσίνο. Αφού έχω το σποτάκι, για δεν το παίζω, ρε γάμο το ποτέ. Δηλαδή, άσε με, ρε Ιωάννη, να πούμε πρωί-πρωί. Άσε με, με τον κάθε Καραγκιόζη.
1: Εμένα γιατί μου μιλάς?
0: Όχι, για τον κάθε Καραγκιόζη. Ναι, όχι, και εσένα, σε αγαπάμε. Τώρα που θα κλείσεις και τα social και δεν θα σε βλέπουμε πουθενά, δεν μπορεί να φανταστεί τι χαρά μεγάλη.
1: Όχι, ναι. Βέβαια τώρα συνειδητοποίησα ότι κάτι. Ναι, κάτι θα μου λείψει, αλλά.
0: Θα σου πω,
1: θα τα βρούμε, δεν είναι. Όχι, αυτό δεν χρειάζεται να κλείσει τα social.
0: Γιατί, πώς θα κάνει cyber sex?
1: Γιατί υπάρχουν ακόμα τα chat.
0: Ναι, θα μπει στο MSN. Έχουν μείνει κάτι 90χρονες μέσα από τότε.
1: Να βάλω κι εγώ κάτι έτσι σαν χαλί από κάτω να ακούγεται.
0: Γιατί δεν βάζεις? Έλα ρε εσύ. Έλα ρε, I'm feeling so real. Πού το θυμήθηκες αυτό? Και το θυμάμαι κιόλας. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα?
1: Δεν έλεγες πριν για το Μόμπι?
0: Α, ναι, έτσι σου ήρθε.
1: Ναι.
0: Χίλια συγγνώμη, ένα μυαλό ρε, μέρα νύχτα να πούμε, δεν το δουλεύω κιόλας, μην νομίζεις.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν, I'm feeling... ναι.
0: Πρέπει να ήταν το δεύτερο, δηλαδή μάλλον ήταν το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τότε στην πρώτη εκπομπή, καταπληκτικό.
1: Στην πρώτη καινή εκπομπή.
0: Καινή, ήταν το μόνο που ακουγόταν, γιατί εμείς μιλούσαμε, αλλά δεν μας είχαν δείξει το φέιντερ του μικροφόνου και έτσι απλά ανεβοκατεβάζαμε τη μουσική. 2 ώρες, 4 με 6 το πρωί. Στην επέτειο, ναι. Όταν έρθει με τον καλό η επέτειος που είναι κοντά, θα κάνω 4 με 6 το πρωί.
1: Επειδή κάτι έφτιαχνα τώρα,
0: ναι,
1: κάτι έφτιαχνα στο, ναι. Ποιος ακροατής είπε αν έχει την πρώτη εκπομπή? Κάτι τέτοιο δεν σου είπα.
0: Ο Χρήστος, αν έχω τη set list. Εδώ έχουμε 4 τραγούδια μετά από 30 χρόνια. Καθώς περίμενε να έχω παραπάνω στην αρχή.
1: Δεν έχεις εκπομπές γραμμένες κάπου, δικές σου?
0: Γραμμένες έχω. Έχω κάνει κάτι δίδυμα που πραγματικά πλέον τα έχω τελείως γραμμένα. Αλλά όχι, είναι κάτι που το. Πώς να σου πω, το θεωρώ λίγο παράξενο. Άλλη ώρα θα το συζητήσουμε.
1: Άλλη ώρα.
0: Εντάξει. Αυτό. Τώρα θα συζητήσουμε τη δική σου απόφαση.
1: Ναι.
0: Να εξαφανιστείς από τις ζωές μας επιτέλους, να πας στο διάολο και να κλείσεις τα social media. Πώς το πήρες αυτό απόφαση? Στάθηκες ότι σου τραβάει πολύ χρόνο, ότι πεθαίνεις?
1: Κοίτα, χρόνο, δεν μου τραβάει χρόνο, γιατί δεν ασχολούμαι και πάρα πολύ. Αλλά βλέπα ότι είναι κάποιες εφαρμογές οι οποίες πιάνουν χώρο στο κινητό, σαν εφαρμογές, σαν δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και δεν βλέπω κάτι, δεν με ενθουσιάζει πλέον. Δεν ξέρω. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Θα σου πω.
0: Αυτό θέλω. Αυτό
1: Instagram.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα να χρησιμοποιώ πάρα πολύ από τότε που ξεκίνησα να ακούω Athens Free Radio.
0: Σοβαρά, ρε. Τι μας λες, ρε φίλε. Έλα, ρε, αγόρι μου. Κοίτα, είναι τελείως αδιάφορο αυτό που λες και εγώ προσπαθώ να ανεβάσω τα γράδα του, εντάξει. Έλα, ρε, Ιωάννη, σοβαρά. Πού πας κι άλλα, ρε φίλε. Τι συγκλονιστικό.
1: Τώρα στο Facebook νιώθω ότι είναι πλέον μια εφαρμογή για γερόντια.
0: Ναι.
1: Γλυκές καλημερίτσες, ναι, ναι. Καφεδάκια με πουλάκια και τι βίζουν, ναι, ναι. Χαρούμενη πεμπτούλα, ναι, και τέτοια. Που λες και εσύ.
0: Πολύ, πολύ ενθουσιαστικά είναι αυτά που μας λες. Α, Ιωάννη, έλα ρε Ιωάννη, σοβαρά ρε φίλε. Καλημέρα, μου. Καταπληκτικό, για συνέχισε. Μη σταματά τώρα που έχει πάρει φορά. Έχουμε κοιμηθεί.
1: Λέγε. Και επιπλέον η δίδυμη ω γνωστόν. Βαριόμαστε εύκολα.
0: Σοβαρά. Έχει τύχει εσύ να βαρεθεί το σεξ.
1: Ναι.
0: Άσε ρε να πούμε.
1: Όλοι οι άντρες. Όλοι οι άντρες. Όλοι.
0: Έχει κι άλλα. Έχει ένα drop down menu από πάνω, θα το δεις και σου βγάζει και άλλες κατηγορίες.
1: Εντάξει, για να μην είμαι υπερβολικός,
0: ναι.
1: Το 98% των ανδρών βαριέται. Γιατί όμως.
0: Γιατί αγόρι μου βαριέσαι.
1: Γιατί γίνεται με την ίδια σύντροφο.
0: Τι ίδια σε δυο χέρια έχεις, τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Το ένα αυτή τη στιγμή κρατάει το τηλέφωνο και μιλάει μαζί.
0: Την ίδια σύντροφο.
1: Το άλλο είναι
0: λάθος. Το άλλο με τρομάζει. Πες μας χίλιες φορές. Πες μας για το Instagram σου, πες μας τέτοια. Γιατί δεν μπορείς να είσαι πολυγαμικός. Γιατί άμα αλλάξεις τον τόνο, δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Δηλαδή, πραγματικά. Να, τώρα σου ήρθε ένα μήνυμα στο Messenger. Μπορεί να είναι κάποια. Με, ξέρεις, με θέλγητρα ακροάτρια να πούμε, που να σε ποθεί ιδιαίτερα. Αν το κόψεις, ναι, το Messenger, πού θα σε βρει να πούμε να μην σε γαμφθεί. Δηλαδή.
1: Και σου εξηγώ, ναι, υπάρχουν ακόμα τα chat.
0: Ποια chat, μωρέ.
1: Άσε που. Υπάρχουν chat.
0: Και μπαίνεις μέσα και λες, είμαι ο Ιωάννης, το ένα μου.
1: Δεν μπαίνω. Λέμε, αν είναι να χρησιμοποιήσω. Δε, αλλά να σου πω κάτι, επειδή έχω δοκιμάσει το ψηφιακό φλερτ.
0: Ένα ρεθύριο. Πόπο, τι εμετική εικόνα.
1: Δεν είναι. Δεν είναι ωραίο.
0: Καταπληκτικό είσαι, Ιωάννη, μιλάμε. Πιο εμετοστό, πια ιδέες. Τα έχω ξεσκίσει. Δηλαδή, έφερα την εικόνα. Γιατί δεν είναι ωραίο. Μια χαρά είναι, ρε. Τι σου.
1: Δεν είναι, εσύ, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Γιατί ειδικά αν απαντάει η άλλη και δεν σε κάνει blog.
1: Περίμενε. Στο chatting, ναι, είναι καλό. Στο chatting, ναι, γιατί επικοινωνίζουμε τον άλλον. Δεν είναι καλό σε αυτές τις εφαρμογές που έχουν για dating.
0: Α, γιατί.
1: Ναι, θα σου πω. Γιατί δεν δημιουργείται μια χημεία. Είναι σαν να μπαίνεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα,
0: ναι,
1: και επιλέγεις σε προϊόντα και λες, αυτή μου αρέσει, αυτή δεν μ' αρέσει, καρδούλα.
0: Δεν θα τα θαυμαστώ.
1: Είναι σαν να
0: μας κάτσει μια που μας αρέσει. Θα ήταν θαυμαστό αυτό. Παραμύθια βέβαια. Αλλά μιλάς για ένα παράλληλο σύμπαν που είμαστε οι άντρες χαρούμενοι. Ναι, σ' ακούω.
1: Δεν έχεις ακούσει που λένε. Που λένε το βάζω στο καρότσι.
0: Όχι, εγώ δεν το έχω βάλει ποτέ στο
1: παιδί
0: καρότσι.
1: Μου σε μια πλατφόρμα.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί. Δεν έχω φτάσει σε τέτοια σημεία απελπισίας. Είναι και η γριά μπροστά τη λαϊκή που το σέρνει. Δηλαδή προσπαθώ λίγο στις σακούλες με τις ντομάτες καμιά φορά έχω σμπρώξει. Για να προσπεράσω. Αλλά στο καρότσι δεν το έχω βάλει ποτέ. Δεν σε κάνω.
1: Έτσι που λες.
0: Ωραία. Θα έχεις πολύ περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου. Είναι μια καλή απόφαση αυτή.
1: Ναι.
0: Και να σου πω, εμένα τώρα, ας πούμε, μου βγάζει. Σοβαρά, δεν έκανα πλάκα. Δηλαδή, απορώ, επειδή κάνουμε την εκπομπή και αυτά ξέρεις, ακούνε, ναι, όλα. Δηλαδή, ακούνε, ναι, ναι, πασιφανώς ακούνε. Και σου πετάνε, ναι, ναι, διάφορα πράγματα μετά που και καλά σε ενδιαφέρουν. Επειδή ακούνε την εκπομπή, ο αλγόριθμος δεν καταλαβαίνεις. Λέει αυτός δύο ώρες το πρωί, λέει από τη Δέσκο κάνει πόλεμο, κβαντική φυσική και κατά βάση είναι ποιος γάμφει, ήμφιν και ποιος όχι. Δηλαδή, έχει μπερδευτεί λιγάκι και μου βγάζει ό,τι να είναι. Δηλαδή, μου έχει βγάλει συλλογή εδώ του Καριωτάκη. Δεν κάνω, ναι, πλάκα, αυτά είναι αληθινά τώρα, ναι. Και, ναι, από κάτω μου είχε βγάλει τώρα πριν το ιατρείο Προκτού. Δηλαδή, σου λέει κάπου ανάμεσα να τον πετύχω τον boost. Οπότε και εσύ θα είσαι πια ελεύθερος.
1: Να σου πω κάτι. Εάν υπήρχε interaction, δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι δημιουργικός άνθρωπος. Φτιάχνω φωτογραφίες.
0: Πού τα βρίσκεις, ρε Ιωάννη. Έλα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι έχεις πει τόσα ωραία σήμερα. Πες και άλλα ψέματα. Και τόσο είναι 40 πόντι. Άμα ακούς, το έχω ανοιχτά.
1: Σ' ακούω,
0: ναι, ναι,
1: σ' ακούω.
0: Είσαι πραγματικά ένας δημιουργικός άνθρωπος. Χαιρόμαστε αυτό για σένα, ναι.
1: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν έχει ζουμί υπόθεση ούτε στο Facebook ούτε στο Instagram. Τώρα στο Instagram, ναι, για να κρατεί, κοίταξε, το Instagram ξέρεις τι είναι, για influencers που θέλουν να βγάζουν προς τα έξω τη ζωή του.
0: Να δηλαδή, κάνω μια ερώτηση.
1: Σήμερα. Να κάνω. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να πω. Σήμερα ήπια ένα κεφίρ, ναι, με μουσμουλάκες με αιώρα.
0: Όπω χέστηκε ο Ιωάννη μου σήμερα κιόλας. Θα συμβεί. Ρε εσύ να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν μπορώ αυτό με τους, ναι, influencers. Γιατί πάνε μερικά, ναι, ζαβά να πούμε και περνάνε σε εξετάσεις και χάνουμε influencers. Δηλαδή, ήμαρτο να πούμε. Λοιπόν, καλά αυτοί που κάνουν και δείχνουν, ας πούμε, και τέτοια. Αυτοί από κάτω που ακολουθούν, δηλαδή καμιά φορά χάνω και εγώ την πίστη μου στο ανθρώπινο είδος. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή, είναι, γιατί να πας να...
1: Να το πω χωρίς παρεξήγηση. Να το πω, γιατί έτσι είναι ψηλό σοβαρό τώρα αυτό.
0: Το τηλέφωνο σου, τι θα
1: είναι, ναι. Όχι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στις δυνάμεις τους, ναι. Και βλέποντας τους υπόλοιπους, ναι. Να έχουν αυτή τη δημοφιλία, την ψηφιακή δημοφιλία, ναι. Κρατιούνται κατά κάποιο τρόπο επάνω στην επιτυχία τους, θεωρώντας και φαντάζονται ότι και αυτοί κάποτε θα μπορούσαν, αλλά δεν κάνουν,
0: δηλαδή,
1: ποτέ την επιχείρηση.
0: Αν ακολουθήσω εγώ μία με στιθάρες, να πούμε, και τα λοιπά, ναι. Θα είναι σαν να έχω εγώ. Άμα είχα εγώ, μωρή, να πούμε, θα σε ακολουθούσα. Δηλαδή, το βλέπεις, είναι οξύμορο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και άμα είχα εγώ, καλά, δεν θα έκανα εκπομπή, γιατί θα είχα τα χέρια μου απασχολημένα. Άσε με τώρα, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Μη στεναχωριέσαι. Αυτά είναι τώρα σημεία των καιρών. Κάποια στιγμή ναι. Έχει υπόψη σου ότι γυρνάει στη μόδα, γιατί όλα μόδα είναι. Γυρνάει και το κινητό με τα κουμπάκια.
0: Όλα γίνονται στη μόδα. Εγώ... Και μάλιστα η ιστορία αναλαμβάνεται υπό τη μορφή του σπιράλ. Έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα. Θα πούμε μετά και για προφυλακτικά και αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πες μου.
0: Μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο για την άδεια, για του garbage.
1: Τώρα αυτό έφτιαχνα, αλλά με έκοψε.
0: Τι έφτιαχνε?
1: Έφτιαχνα μια φίσα make a wish.
0: Α, ναι, σοβαρά. Έφτιαξε μια για μας τότε, ρε, εσύ, να πούμε. Τίποτα, τις φιλανδικές ομάδες βόλεϊ των γυναικών κτλ. Ας τους garbage.
1: Να σου πω, ας γίνεται χορηγή επικοινωνίας του χρόνου πλέον, γιατί ναι. Το φρέτος δεν προλαβαίνετε στα live που θα έρχονται εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν
1: να δίνεται κανένα δωρεάν εισιτήριο στους ακροατές.
0: Δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια. Πώ το λένε. Η φέρπουσα συμφωνία, ξέρεις, κάτω από το τέτοιο όλο το σταθμό, ότι θα έχεις ένα όριο. Δηλαδή για την ποικιλία και την ποιότητα. Εμείς τώρα έχουμε σπόσονες επικοινωνία στις δικές μου τις παραστάσεις. Τα πάρτι του Τάκη και του Ντίμη, το πάρτι του σταθμού που έρχεστε και μας γλύφει όλους μαζί. Και, δηλαδή σου λέει ο άλλος, εντάξει, να πάρουμε και εμείς το garbage. Το μεγάλο γεγονός.
1: Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η δύναμη του influencer. Εάν η Νάντια είχε ένα δυνατό προφίλ στο Instagram.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έχει, ρε παιδί μου, 500.000 followers.
0: Έχει,
1: θα μπορούσε, ας πούμε, να βγάλει ένα βίντεο, ναι. Εδώ και μια εβδομάδα θα μπορούσε να βγάζει κάθε μέρα ένα βίντεο και να λέει: εγώ δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο για τους garbage. Και αν συμβαίνει και αυτό, επειδή λοιπόν,
0: ναι.
1: οι διοργανωτές θέλουν τη δημοφιλία της Νάντιας,
0: ναι.
1: Για τα likes, ναι. Θα μπορούσαν να της είχαν δώσει δωρεάν ένα εισιτήριο για να περάσει μέσα. Κατάλαβες πώς λειτουργεί.
0: Άμα την, ναι. άμα την κάνουμε γύρω-γύρω όλοι και την πετάξουμε σαν μαξιλάρι με τη φυγόκεντρο και πέσει μέσα στο πλήθος, τι θα κάνουν, θα την πετάξουν έξω? Θα καθόμαστε εμείς, την ξαπετάμε μέσα. Θα ακούσει τη μισή συναυλία. Σαν drone. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω συγχαρητήρια, γιατί το ξέρω ότι ναι. το βραδινό είναι παράξενη δουλειά. Και τώρα επιτέλους να σε παίρνει ο ύπνος πριν τις 10 και τις 12 να κάνουμε ελεύθερα τις εκπομπές, να μην ακούς. Δηλαδή, έχω καταχαρεί, δεν ξέρεις πόσο.
1: Όχι, θα σου πω κάτι.
0: Τι.
1: Ας πούμε για

Φτού σου, να μην σε ματιάσω. Thank you very much, my friend Ioannis. Και να, ο φίλος ο Κώστας λέει το Instagram είναι τόσο βαρετό, λέει, που θα πρέπει να μετονομαστεί σε Instagram. Να, πήρε το in και το έκανε in. Δεν το κάναμε και στο αιώνα των αιώνων, Κώστα μου. Άστα, γορίνα μου, σε έχει πειράξει εκεί. Δεν ξέρω τι αντιβίωση είχε πάρει αυτή, να πούμε για τα Ιγκουάνα. Δεν ξέρω τι σου δώσανε τότε που ήσουν άρρωστο. Αλλά έχει ένα δίκιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι. Το Instagram ειδικά δεν ξέρω καν τους κωδικούς μου. Τους έχει CEO, manager, owner και τα λοιπά, εδώ marketing engineer της εκπομπής. Δεν έχω καν τους κωδικούς. Και είναι καταπληκτικό. Φαντάζεστε να πέσει καμιά επιδημία εγκεφαλικών, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ή Alzheimer, και να αρχίσει να ξεχνάει ο κόσμος τους κωδικούς του από τα social. Θα βγουν απελπισμένοι. Τότε θα γίνει πραγματικά η επανάσταση. Θα γίνει της κακομοίρας. Με τούτα και με κύρια έχουμε φτάσει πολύ πολύ κοντά στο τέλος εκπομπής. Θα κάνουμε ένα μικρό μικρό break και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό με τις εξωτερικές ειδήσεις και με τα τελευταία πόνερα και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, όσο ακόμα το έχω, και θα τα κάνω εγώ forward στον Ιωάννη, ναι. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ. Πάμε γρήγορα στο break και επιστρέφουμε με εξωτερικές ειδήσεις.

0: Η δημοσιογραφική ομάδα είναι έτοιμη. Τα θέματα έχουν τεθεί επί τάπητος. Ξεκινάνε τώρα οι σεξωτερικές ειδήσεις.
1: Σεξωτερικές ειδήσεις.
2: Ειδήσεις.

Ξεκινάμε τις εξωτερικές ειδήσεις. Οι μυστηριώδεις κινούμενες πέτρες της κοιλάδας του θανάτου. Το ένιγμα πουλήθηκε μετά από 100 χρόνια. Γιατί περπατάνε οι πέτρες? Εδώ βγες μια βόλτα στην πατήσιο να δεις πόσοι μαλθύνθιμ στις πέτρες κόλλησες. Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι, λέει ένας φίλος εδώ από το Essex. Στο Essex σε έχουν χεσμε θυμ. Ξέχνα την Dubai τσοκολέτ. Ήρθε η Μύκονος τσοκολέτ και τη δοκιμάσαμε πρώτη. Τι γεύση είχε παλιά Μίτσο, τώρα λευκή με σταφίδες. Μπορεί μια μεταμόσχευση κοπράνων να ξανανιώσει τον εγκέφαλο? Τι έδειξε νέα μελέτη? Άσερε να πούμε. Όταν εμείς είμαστε με ένα κεφάλι γεμάτο σκάτ θυμ. Εσείς ήσασταν ακόμα στα δέντρα. Ήταν οι εξωτερικές ειδήσεις. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό να σας διαφημίσουμε σερβιετάκια, χάπια για τη δυσκυλιότητα, χαρτιά υγείας και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που δείχνουν το ποιόν του δελτίου μας, και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Χαχα, ναι, το χαλί, το χαλί.

0: go, go. Εδώ είμαστε, έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και σήμερα. Του τηγανιτού φραπουτσίνο. Αυτό το section που ονομάζεται σε εξωτερικές ειδήσεις μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι όσο μ' αρέσει η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Έχω μία στην κατάψυξη. Αχ, αχ, θα πάω να τις κάνω μετά. Αχ, αχ, καλά που το θυμήθηκα. Και πριν κλείσουμε να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που έχει στείλει εδώ. Ναι. Την αφίσα για το να βρούμε μια εισιτήριο στην Άδεια. Όσοι έχετε ένα εισιτήριο μισό, παιδικό, δεν μας νοιάζει, μπορούμε να το πιστοποιήσουμε με το μέγεθος του παπουτσιού. Ο Σταύρος θα τα αναλάβει αυτά. Για να πάει η Νάντια στους Garbage σήμερα, να τους δει. Καλά, δεν θα δει, θα δει τα γόνατα των μπροστινών. Αλλά τέλος πάντων, να τους ακούσει. Καλά, δεν θα ακούγεται, δεν φτάνει ο ήχος εκεί κάτω. Τέλος πάντων, για να την πάμε μια βόλτα στην πλατεία νερού. Αυτά τα σημερινά, αυτά τα ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Εσείς θα μείνετε εδώ πέρα ακούνητοι, αγκαγκάνιαστοι. Καθώς σε 2 ώρες έρχεται ο Τάκης Φωτίου. Και τον οποίο να του το πείτε, έχω τεράστιο παράπονο. Έχω κτηνώδες τεράστιο παράπονο. Γιατί πέρσι μας είχε συνηθίσει, είχαμε πάρει μια γεύση καλοκαιριού ήδη από τον Απρίλη με τις πρώτες 138 γυμνώστιθες φωτογραφίες Τάκη Φωτίου. Και φέτος τις κυνηγάμε με το σταγονόμετρο. Έχω βάλει μέσα λίγο μαρμελάδα φράουλα και θέλω να στάξω πάνω στις γυμνώστιθες φωτογραφίες Τάκη Φωτίου. Αλλά δηλαδή, γιατί μας το κάνει αυτό, να πούμε να μην χαρούμε φέτος? Έχουμε που έχουμε τη δυστυχία, να πούμε να έχουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Και το βράδυ κανονικά θα ήταν ο Σταύρος, αλλά ο Σταύρος θα πάει στη συναυλία των Garbage εκεί που. Μαντέψτε ποιος δεν θα πάει. Μην τη το πείτε να πούμε, γιατί έχουμε κάνει το. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Εν τω μεταξύ δεν είδα τι καιρή πρέπει να βάλω σε εμάς τους καρκίνους. Μισό λεπτάκι, γιατί τα είπαμε αυτά. Καρκίνος. Baby talk. Α, baby talk. Καλά, εμείς οι καρκίνοι. Μωρό μου, τι ατμόσφαιρα έχεις κάνει. Τι ζώδιο είσαι, καρκίνος. Αχ. Γι' αυτό μυρίζει να πούμε χεσμένο μωρό εδώ μέσα. Α, τι λέει. Το πιο σπιτόγατο ζώδιο έχει ανάγκη, λέει, από απόλυτη θαλπορή. Το άρωμα της πούδρας ξυπνά αναμνήσεις ασφάλειας και παιδικής ηλικίας. Όχι, εγώ με την πούδρα δεν αισθάνομαι καμία ασφάλεια, γιατί μετά μου ερχόταν το πριτσάκι να πούμε και είχαμε μέσα να πούμε, λες και έφτυνε τα χέρια του LeBron James πριν μπει στο παιχνίδι. Ασφάλεια αισθανόμασταν όταν ήμασταν πιτσιρικάδες σε αυτή την ηλικία μόνο με το γυναικείο στήθος. Που κλαίγαμε, κάναμε, δείχναμε, μπαπ, μας χώρανε ένα στήθος στη μούρη να πούμε, όποιον άνε, δεν μας ένοιαζε. Και ηρεμούσες, πράγμα που μένει κουσούρι και στα μεγάλα τα χρόνια. Καμιά φορά που έχω πολλά νεύρα ή άγχος κτλ. Να, γι' αυτό το έχω να πούμε. Δεν βρίσκω ελεύθερο. Έχετε πάει όλοι αγχωμένοι και τα έχετε κάνει η κατάληψη. Μα ή Μαρτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Λάρα κάποιον σκοτώνει. Πάω να δω. Το δολοφονικό τρίποδο, 3,5 τρίκυλο πίνσερ. Και επίσης πάω να κεράσω τη Μαγδάλο κολοκυθάκι. Thank you very much for your presence here today in our radio show that every time ends with our outro. Do you know our outro? Ρε! Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας, εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαρουπίτζι, την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: And dance with the devil.
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω. Ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, αφού το βλέπεις, είναι το τραγούδι της αποφώνησης. Πω, η Λάρα μπήκε στο on. Ω, πάρα να τη βάλω στο on.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Πολύ μικρή, μόλις 20 λεπτών, θα έλεγε κανένας. Ακαδημαϊκή θα μπορούσε να την πει κανείς. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην αγαπημένη μας καλοκαιρινή φιέστα. Είμαι ο Τάκης Φωτίου, αυτή η γκρούβι ψυχή από τα παλιά. Και αυτή είναι η προτελευταία εκπομπή για την σεζόν του 2025-2026. Καλό μήνα σε όλους. Πρώτη του Ιούλη, ο αγαπημένος Ιούλιος είναι εδώ. Ο αγαπημένος Ιούλης, ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού είναι ο Ιούλιος. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς, όντως είναι ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού. Καταρχήν δεν έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν γίνεται ο χαμός του Αυγούστου. Οι τιμές είναι ακόμα καλές αν πας διακοπές και αν έχεις τα χρήματα και να πας. Α, λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι οι καλές. Οι ωραίες ημέρες. Γιορτάζουν τα καρκινάκια, τα ωραιότερα και τα πιο γλυκά ζώδια του κόσμου, τα γούτσου γούτσου του πλανήτη. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να αγαπήσεις τον Ιούλιο. Και θα σας πω και ένα ακόμα σε λίγο, γιατί τώρα έρχονται οι Summer Sun. Έρχονται μάλλον οι Texas που τραγουδούν Summer Sun. Έχω κλείσει μία ώρα στο δρόμο με τη ζέστη. Θα μου δώσετε λίγα λεπτάκια. Όχι, δευτερόλεπτα. Να κάτσει λίγο η φραπεδιά στο μέσα μου, ο πάγος να γίνει ένα με μένα και είμαι μαζί σας.

Wild Boys, always. Μισό λεπτάκι να βρω. Εδώ είναι, ναι, εδώ είναι το μικρόφωνο μου. Παιδιά, είναι 12.30. Είμαστε πάντα στον Freeze, 98,1. Είμαστε πάντα δυνατά, ζωντανά. Επικοινωνούμε για πρώτη τελευταία φορά μαζί, τουλάχιστον μέσα από τον αέρα του Free. Γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Να μην πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας. Να μην πάμε να βουτήξουμε κι εμείς. Να κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού, ξέρετε ποια είναι. Αυτά που κάνεις μπάνιο μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτά που δεν έχουν air condition. Να λέμε και την αλήθεια. Τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν air condition και είναι μια χαρά. Αλλά ειδικά ο ηλεκτρικός είναι. Παίζεις Joker, βρε παιδί μου. Λες τώρα θα έρθει αυτό που έχει air condition ή αυτό που δεν έχει air condition. Τα παιδιά της πόλης, εμείς που κυκλοφορούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τραβάμε μεγάλες νύλες. Σήμερα, για παράδειγμα, εγώ νόμιζα ότι άργησα. Και λέω, πω ρε φίλε, το χάσα για ένα λεπτό. Και τελικά, όχι απλά δεν το χάσα, αποφάσισα να έρθουν νωρίτερα και να μειώσουν τα δρομολόγια από 2 στο μισάωρο σε 1 στο μισάωρο. Πάει η μισή εκπομπή, το πρώτο 20 λεπτό. Τι να έρθω να πετάξω. Δηλαδή, να σας πω κάτι, το ότι, εντάξει, τι να πω, καλά. Ας μην γκρινιάξω όμως, γιατί έχουμε πολύ ωραία εβδομάδα και είναι εβδομάδα γεμάτη μουσική, γεμάτη season finale shows και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα στο eurofansradio.com, το ραδιόφωνο των φίλων της Eurovision, στις 3 έχουμε Eurovision finale show ζωντανό. Όλη η ομάδα του Eurofans Radio θα σας αποχαιρετήσουμε. Και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, θα κάνουμε και την τελευταία μας εκπομπή εδώ στο Free Radio 98,1. Δήμης Κοντορούση και Τάκης Φωτίου μαζί θα κάνουν το φινάλε. Για να σας αποχαιρετήσουμε για τα καλά και να δώσουμε ραντεβού και πάλι για τέλη Σεπτέμβρη, όπως επιστρέφουμε κάθε φορά, μιας και ο Σεπτέμβρης είναι ο πιο υπέροχος μήνας του καλοκαιριού. Με μεγάλη διαφορά. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτά τα ωραία. Έχω να σας πω ότι το φινάλε όλων αυτών των εκπομπών, το φινάλε της ραδιοφωνικής σεζόν που έχω και στα δύο ραδιόφωνα, μαζί με τα γενέθλιά μου, μαζί με τα γενέθλια της αγαπημένης μας χρονοκάψουλας του Groovy Mood Exo στην Άνω Γλυφάδα, θα το γιορτάσουμε αυτό το Σάββατο. Και έχω πάρα πολλά να σας πω, αφού πρώτα φέρω την Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου να τραγουδήσει το Choke Me και μετά σας λέω όλες τις λεπτομέρειες. Τι θα κάνετε αυτό το Σάββατο? Θα περάσουμε ωραία. Σας περιμένω όλους.

Wow. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα, η Καπιτανέσκου η Αλεξάνδρα, όχι αστεία, η Καπιτανέσκου ίδια. Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο έχουμε birthday party. Έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάσουμε και να σας πω ότι είναι ένα πολύ ξεχωριστό Σάββατο, γιατί θα γιορτάσουμε το φινάλε των, θα κάνουμε season finale γιορτή των εκπομπών εδώ στο Free Radio 98,1, θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σας περιμένω όλους, προσκαλώ και τους παραγωγούς του Athens Free Radio να έρθουν στην παρέα μας να πιούμε ένα κοκτέιλ μαζί. Προσκαλώ όλους τους ακροατές που ακούτε, η είσοδος είναι ελεύθερη, παιδιά, δεν είναι club, το Groovy Moods είναι... υπέροχο κοκτέιλ μπαρ στην Άνω Γλυφάδα, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο. Το Σάββατο λοιπόν θα βρεθούμε όλοι μαζί να κόψουμε και την τούρτα, να χορέψουμε, να παίξουμε πολύ ωραίες μουσικάρες. Δήμης Κοντορούς και Τάκης Φωτίου θα παίξουν μουσική και να απολαύσουμε μοναδικά κοκτέιλ στα τρία υπέροχα χρόνια του Groovy Moods. Η αγαπημένη χρονοκάψουλα των νοτιών προαστίων και όλη τη Αθήνα βασικά, δεν έχει άλλη. Αυτή είναι, εκεί μαζευόμαστε όλοι που αγαπάμε τα 80s και τα 90s. Η αγαπημένη μας χρονοκάψουλα στην Άνω Γλυφάδα, Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Στις 9 ακριβώς το βράδυ θα μαζευτούμε. 9 και κάτι ξεκινάμε. Σας το λέω για να μην μου έρθετε αργά και μου πείτε «Α, νόμιζα, δεν υπάρχει νόμιζα, ούτε νόμισμα». Το σποτάκι λέει ξεκάθαρα. Όταν λέμε 9, εννοούμε στις 9. Έτσι, νωρίς. Νωρίς, για να το ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου, να πάρουμε τις ώρες μας. Τι έχει τώρα στο Groovy Moods, πέρα από μια φανταστική συλλογή από 80s, 90s, vintage, αγαπημένα πράγματα των 80s και των 90s και άπειρες αναμνήσεις φορτωμένες, έχει καταπληκτικές κοκτέιλάρες, μπαμπάτσικες κοκτέιλάρες, Excel, όχι στο ποτηράκι, καταλάβατε. Έχουμε φοβερά summer cocktails. Ποια είναι τα αγαπημένα σας? Οι καϊπιρίνιες, το μοχίτο, το sex on the beach, το porn star, το zombie, οι παλόμες ρουμπές. Ή είστε των κλασικών, ρε παιδί μου, δηλαδή τα B52, η πίνα κολάντα, το κουμπα λίμπρε, το tequila sunrise, το mai tai και πολλά άλλα, με και χωρίς αλκοόλ. Και θα μου πεις, ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρω, σφύρι, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, 25 χρονών γινόμαστε. Να μην βάλουμε κάτι στο στόμα μας, να βάλουμε. Πέρα από τις τούρτες που θα σας κεράσουμε, έχουμε συνοδευτικά finger food για όλη την παρέα από αυθεντικές ιταλικές συνταγές σε πίνσες με λεπτή ζύμη και ολόφρεσκα υλικά. Τι προτείνω. Προτείνω πίνσα καρμπονάρα. Πίνσα καρμπονάρα με παγωμένη μπύρα. Πίνσα πομοντόρο με τρούφα. Πίνσα με blue cheese. Στέλνω υποσυνείδητα μηνύματα στο Ζάχο. Πίνσα με blue cheese. Ή spicy pizza πίνσα. Και φυσικά την all time classic μαργαρίτα. Εντάξει, όλη την μαργαρίτα την αγαπάμε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ας βάλουμε και λίγα και κάτι παραπάνω, να το κάψουμε, κύριο Ζάχους. Χορηγία επικοινωνίας φυσικά εννοείται το Free Radio 98,1 και το eurofansradio.com. Και να θυμίσω για όλους όσους δεν ξέρουν, το Groovy Moods, το κοκτέιλ αυτό μπαρ, βρίσκεται στην Άνω Γλυφάδα. Είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 το βράδυ. Τα events ξεκινούν στις 9.30. Εμείς 9 δίνουμε ραντεβού, 9.30 ξεκινάμε. Επίσης να σας πω ότι ετοιμάζονται έξτρα Κυριακές με σουμπούτεο τουρνουά. Έχετε παίξει ποτέ σουμπούτεο? Το γήπεδο είναι έτοιμο και από τα social μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ακολουθήστε το Groovy Moods Γλυφάδα και θα μάθετε περισσότερα και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Groovy Moods Γλυφάδα, ψάξτε το. Αν παίζατε σουμπούτεο, σας λέω, έρχεται μεγάλη φάση. Ψάξτε πατάρια, αποθήκες, σκρίνια, βιβλιοθήκες, εντοπίστε τις ομάδες σας και ετοιμαστείτε να παίξετε, γιατί καλοκαίρι χωρίς Μουντιάλ και χωρίς σουμπούτεο δεν γίνεται, παιδιά, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, έτσι. Και επίσης, έτσι για να γίνει ακόμα πιο ωραία η φάση, γιατί με τον κύριο Ζάχος το ψάχνουμε να το κάνουμε πολύ ωραίο αυτό το Σάββατο, να είναι πολύ ξεχωριστό το birthday party, τα 3 χρόνια του Groovy Moods, τα 25,5 χρόνια του Τάκη Φωτίου, το φινάλε των ραδιοφωνικών εκπομπών, όλα θα το γιορτάσουμε μαζί αυτό το Σάββατο, θα υπάρχει και μια σούπερ κλήρωση με ένα δώρο έκπληξη για τα 3 χρόνια του Groovy Moods. Οπότε μετά τις τούρτες, καπάκι, έχουμε κληρώσεις. Όλοι όσοι έρθετε θα πάρετε κλήρο και θα δείτε τι δώρο είναι αυτό. Εσείς ετοιμαστείτε, παιδιά. Απλά να σας πω ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε τουρνουά σουμπούτεο που ξεκινάει. Οργανωθείτε, γιατί θα γίνει πάρα πολύ ωραία φάση. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο TikTok μου, στο Instagram μου, στο Facebook μου και φυσικά
σε όλα τα social του Groovy Mood. Ραντεβού το Σάββατο στις 9 με Ντίμη Κοντορούση και Τάκη Φωτίου και ελεύθερη είσοδο για όλους.

αυτό το Σάββατο στις 9, Groovy Moods Γλυφάδα. Κωνσταντίνο Αθανάτου 22, Άνω Γλυφάδα. Αυτό το Σάββατο στις 9.

0: πέρσι στην Eurovision. GH Express, I'll be your number one in a reason. La Bouche, be my lover. Το ρολέι μου δείχνει μία ακριβώς 1η Ιουλίου. Καλό μήνα, παιδιά. Με 34 βαθμούς σας υποδέχομαι. Και ο πρώτος μίνι καύσωνας, αλλά όχι τρελός καύσωνας, έρχεται τις επόμενες 2-3 μέρες. Με υπομονή και ψυχραιμία θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Ο Τάκης Φωτίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές μαζί μου στην παρέα μου πάντα. Το top10fashion.gr, τα καλοκαιρινά μας ρούχα. Τα επώνυμα ρούχα τα βρίσκουμε στο www.top10fashion.gr. Τι και αν έχουμε φάει λίγο παραπάνω, σιγά το πολυέλαιο, slow the very oil. Θα βρεις νούμερα από small έως και 7 extra large. Και μιλάμε για επώνυμα ρούχα για άντρες και γυναίκες από small έως και 7 extra large. Καλοκαιρινές προσφορές τρέχουν σήμερα, σήμερα. Εσείς που θα πάτε σήμερα, τώρα, στη Λεωφόρο Λαβρίου 99 στην Παιανία, θα τα δείτε όλα. Πείτε ότι είστε ακροατές του Athens Free Radio και κερδίστε περισσότερες προσφορές, μεγαλύτερες προσφορές και πληρώστε λιγότερα χρήματα. Δεν υπάρχει γιατί, γιατί έτσι είναι η συνεργασία μας. Πας και λες ότι είσαι ακροατής του Athens Free Radio και κόβεις χρήμα. top10fashion.gr και διαδικτυακά τα στέλνεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί να πας αλλού ωραίο όταν έχεις το Φορλίδα και το top10fashion.gr. Το ρολόι δείχνει μία, ώρα να κηρύξω το τέλος της εργάσιμης Τετάρτης. Επιστρέφω.
1: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Enjoy.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
6: The classic hit station.
7: Oh, oh, oh. Hey, your heads, everybody.
8: Free

Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Τετάρτη σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Όλα παίζουν εδώ στον Free. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Summer, summer, summer, summer, summer. Καλοκαιράκι. Είχαμε ένα σεισμό στη Λαμία 4 Ρίχτερ πριν από λίγα λεπτά. Όλα καλά εκεί στη Λαμία. Στείλτε μας κάνα μήνυμα να μας πείτε. Δεν έχει αφήσει καμία πόλη που δεν έχει κουνήσει αυτό το μήνα. Τον προηγούμενο, τον Ιούνιο. Α, δούμε πώς θα τον πάει ο Ιούλης. Ψυχραιμία όμως, είναι μικρή. Η μικρή είναι αθόρυβη. Και απλά μας υπενθυμίζουν πράγματα.

Λοιπόν, Δομοκός ήταν το επίκεντρο πριν από λίγα λεπτά, 4,2. Μην ξεχνιόμαστε, θα κουνιόμαστε το καλοκαιράκι. Απλά εγώ σας το λέω γιατί το ξέρετε, σας τα λέω το πράγμα όπως είναι, χωρίς να κινδυνολογώ. Μαμασίτα Μπουένα, το μου ζήτησε ο Γιαννουλάτσης εδώ παίξω. Summer Love. Και τώρα I Saw You Secrets, Φαραώ, το θυμάστε? Από τα πολύ αγαπημένα μου τότε στην groovy εποχή.

Τι ωραία που περνάμε, παιδιά. 17 λεπτά μετά τη μία στον Φρύσο 98,1 με μουσικάρες και τραγούδια που μας γυρίζουν το χρόνο πίσω. 34 βαθμούς η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια σήμερα σε όλη τη χώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να ξεκινήσω να λέω, γιατί θα τα πω και σήμερα και την Παρασκευή που έχουμε την τελευταία μας εκπομπή. Σε όλους εσάς που στηρίξατε όλη αυτή τη φάση την μεσημεριανή, το παρεάκι το μεσημεριανό, εδώ που τα λέμε τα μεσημέρια, που ξενυχτάμε τα βράδια στο TikTok 12 με 1. Άμα δεν έχετε μπει TikTok το βράδυ και εντάξει, έχετε χάσει φάση μεγάλη, όπως σας το λέω. Μία ωρίτσα κάθε βράδυ γινόμαστε μεγάλη τρέλα. Όσοι έχετε TikTok, γράψτε Τάκης Φωτίου, έτσι κολλητά, Τάκης Φωτίου, και κάντε ένα follow. Και μπείτε το βράδυ 12 η ώρα να καταλάβετε. Και επειδή περάσαμε πολύ ωραία περίοδο, ρε παιδί μου, δηλαδή περάσαμε πραγματικά πολύ ωραία φάση αυτή την χρονιά, με πάρα πολύ ωραία events, πάρα πολύ ωραία party, ωραία party, τα ζήσαμε τα 80's, τα 90's μας, κάναμε καινούριους φίλους, γνωριστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, είπαμε να κάνουμε ένα ωραίο φινάλε, να μαζευτούμε στο αγαπημένο μας Groovy Mood στην Άνω Γλυθάδα αυτό το Σάββατο, στο αγαπημένο μας μέρος, εκεί όπου είναι η αγαπημένη χρονοκάψουλα των 80's, να είναι στο πιο vintage, μοναδικό cocktail bar, το οποίο δεν υπάρχει άλλο, ρε παιδί μου, για να σας πω, να το συγκρίνω με κάτι. Αλήθεια είναι, μόνος του κάνει παιχνίδι και αξίζει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Λειτουργεί Πέμπτες, Παρασκευές, Σάββατο. Πρέπει να πάτε μετά τις 8.30. Κάντε τη βόλτα. Πάτε που πάτε Γλυφάδα μεριά. Κάντε μια βόλτα να το δείτε και το Groovy Moods από κοντά. Όχι μόνο στο πάρτι, αλλά και άλλες μέρες. Νομίζω αξίζει, αξίζει. Και μάλιστα ξέρω ότι την επόμενη Κυριακή ετοιμάζεται σιγά σιγά ένα φοβερό σουμπούτεο τουρνουά. Όσοι έχετε παίξει σουμπούτεο και το αγαπάτε το σουμπούτεο, θα το λατρέψετε. Για ψαχτείτε λιγάκι στα πατάρια σας, στις αποθήκες, στα σκρίνια, στις βιβλιοθήκες, εντοπίστε τις ομάδες σας. Και αν δεν έχετε, το Groovy θα σας δώσει για να παίξετε σουμπούτεο. Αρκεί να το θυμάστε λιγάκι. Έχει εκεί σουμπούτεο. Τώρα που θα έρθετε αυτό το Σάββατο θα μάθετε περισσότερα από κοντά. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα ακολουθώντας φυσικά και το Instagram και το TikTok και το Facebook του Groovy Moods. Έχω να πω λοιπόν, για να μην ξεχαστώ, ότι αυτό το πάρα πολύ ωραίο cocktail bar των 80's, των 90's που αγαπάει αυτή τη δεκαετία, που είναι ένα ζωντανό μουσείο, ειλικρινά ζωντανό μουσείο αυτών των δεκαετιών, είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 το βράδυ. Τα events ξεκινούν γύρω στις 9.30, αλλά μπορείτε να πάτε να αράξετε μετά το μπανάκι σας το καλοκαιράκι, να πιείτε τις κοκτέιλάρες σας, τις μπαμπάτσικες, τις ωραίες, όχι στα ποτηράκια τα πίτσι κίτσι κίτσι πίτσι, μιλάμε extra large πράγμα, να το ευχαριστηθείτε, να ακούσετε και τις μουσικάρες τι ωραίες, και θα το ζήσετε, ρε παιδί μου, να το ζήσετε πραγματικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ωραία που υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και τέτοια ωραία κοκτέιλάδικα, όπως μου αρέσει να τα λέω, τα οποία είναι πολύ πολύ ξεχωριστά. Εντάξει, υπάρχουν, θα μου πεις, χιλιάδες κοκτέιλάδικα. Όχι, okay, ρε παιδί μου, σιγά τώρα το φοβερό. Όχι, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για τις δεκαετίες που έχουμε μεγαλώσει. Μπαίνεις μέσα στο Groovy Moods, ρε παιδί μου, και χάνεσαι. Νομίζω ότι έχεις μπει σε μια χρονοκάψουλα. Αυτό θέλω να το ζήσετε, το κλίμα, όσοι δεν το έχετε ζήσει, και μπορείτε να το πάτε, να το ζήσετε τις ημέρες που σας είπα. Τώρα, αυτό το Σάββατο έχετε 500 λόγους παραπάνω. Θα πάρετε το αυτοκίνητό σας, την παρέα σας, θα γράψετε στο GPS σας Groovy Moods Άνω Γλυφάδα, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Αθανάτου 22. Αν δεν θυμάστε τίποτα από όλα αυτά, γιατί εγώ ξεχνάω τα μισά από αυτά που λέω, είναι όλα στο TikTok μου, στο Instagram μου, στο Facebook μου, Τάκης Φωτίου, και στο Groovy Moods Γλυφάδα στο Facebook και στο Instagram. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Μπορείτε να κάνετε κράτηση αν είστε παρέα, για να έχετε το μπουκάλι σας, να έχετε το stand σας, να κάτσετε, ρε παιδί μου. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-96-24-400 και το τηλέφωνο το γράφω έτσι ώστε τα ξεχνάμε όλα. Εντάξει, είμαστε και 25,5 χρονών άνθρωποι. 210-96-24-400. Εκεί λοιπόν θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου, που γίνομαι 25,5, και σας προσκαλώ, θέλω να έχω όλους σας τα γενέθλιά μου. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά αυτής της φοβερής χρονοκάψουλας. 3 χρόνια Groovy Moods. Θα κόψουμε τις τούρτες μας. Έχει πολύ ωραίες πίνσες να παραγγείλετε, γιατί ωραία τα κοκτέιλ, αλλά θέλει και την πίνσα του. Έτσι, τη μαργαρίτα, τα blue cheese, τις ωραίες πίνσες, τις πίνσες. Έχει ωραίες κοκτέιλάρες από τα παλιά.
Θυμάστε τα κοκτέιλ που πήραμε παλιά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο, αλλά θα βρείτε Aperol, μαργαρίτες, καϊπιρίνιες, μοχίτο, Sex on the Beach, Porn Star, Zombie, παλόμες. Αλλά και τα παλιά, τα κλασικά, τα αγαπημένα, το αγαπημένο μου B52. Πίνα κολάντα, κούμπα λίμπρε, τεκίλα sunrise, mai tai και με και χωρίς αλκοόλ όλα αυτά. Και πολύ ωραίες πίνσες καρμπονάρα. Χριστέ μου, το μεξί, μιλάω και αστάζουν σάλια στην κονσόλα κανονικά. Πίνσα καρμπονάρα, πίνσα πομοντόρο με τρούφα, πίνσα με blue cheese αλλά και spicy πίντσα. Είστε όλοι καλεσμένοι και η παραγωγή του σταθμού, είστε όλοι καλεσμένοι που ακούτε, παιδιά. Ελάτε να γιορτάσουμε το κλείσιμο των εκπομπών όλοι μαζί. Ευκαιρία να πιούμε κοκτέιλάρες και μια παγωμένη μπύρα. Να φάμε και τις τούρτες μας, και τη δικιά μου τούρτα και την τούρτα του Groovy Moods, και να λάβετε μέρος και σε ένα super super super διαγωνισμό που έχει ένα έξτρα δώρο, πάρα πολύ ωραίο δώρο, δώρο για τα 3 χρόνια του Groovy Moods. Όλοι θα πάρουν μέρος στην κλήρωση που θα έρθουν. Γιατί πρέπει να το ζήσετε αυτό, ρε παιδιά. Θα το ζήσετε και θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να σας πω ότι ετοιμάζονται Κυριακές με Σουμπούτεο, τουρνουά Σουμπούτεο. Μάθετε περισσότερα, αλλά το Σάββατο να το ζήσετε από κοντά. Έχετε 52.000 λόγους να έρθετε, να μας δείτε από κοντά. Θα είναι και το Eurofans Radio εκεί και το Free Radio εκεί. Θα είμαστε όλοι όλοι παρέα που περάσαμε όλη παρέα το φθινόπωρο μαζί. Ευκαιρία να τα πούμε, να αγκαλιαστούμε, να τα πιούμε, να γιορτάσουμε και να καλωσορίσουμε όλοι μαζί το καλοκαιράκι του 2026. Σας περιμένω με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θέλω τώρα να σας θυμίσω ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι από το Hitbox 11, από τη συλλογή του Τζερόνιμο τότε. Είναι η Entrance με το Electronic Pleasures. Οι μοιημένοι θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Έχει και χρούτσου χρούτσου γιατί είναι βινήλιο. Για βάλτε το λίγο δυνατά να το ψήσουμε όλοι μαζί. Το νιώθετε?

0: Έλα από τα θρυλικά hitbox. Entrance Electronic Pleasures. Γεια σου Δέσποινα. Γεια σου Γιάννου Λάτσιους.
1: Όσοι το θυμούνται, το θυμούνται.
0: Είναι για λίγους και καλούς, τους hitboxάδες του Τζερόνιμο. Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Γιατί να πας αλλού?
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
0: Πάντα μαζί μας στο top10fashion.gr. Δημήτρης Φορλίδας κατευθείαν από την Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου 99, Παιανία. Λίγο πριν πάτε για μπανάκι, Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, κάντε μια στάση και στη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία. Μπείτε μέσα και σηκώστε τα όλα. Έχει προσφορές και ρούχα επώνυμα, ρούχα με νούμερα από small έως και 7 extra large με 19, 29, 39, 40 ευρώ, 49 ευρώ. Σηκώστε τα όλα. Επώνυμα ρούχα, πάρτε μια γεύση στο www.top10fashion.gr. Αλλά ένας λόγος παραπάνω να το ζήσετε από κοντά, να δοκιμάζετε, να δείτε τι σας πάει, τι δεν σας πάει και να πάρετε και τη γνώμη του Δημήτρη, που δεν είναι απλά ένας πολιτής, είναι δικό του, το αγαπάει, ασχολείται 50 χρόνια, παιδιά, με τη μόδα. Έχει ντύσει τη μισή τηλεόραση, το μισό ραδιόφωνο, εμάς όλους. Και φυσικά το μισό θέατρο. www.top10fashion.gr. Στην παρέα μας, μας δίνει και μας φροντίζει. Γιατί να πας αλλού όταν έχεις το top10fashion.gr με μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές για όλους.

Madison Avenue, Don't Call Me Baby, King of My Castle. Μαμασίτα. Αχ, ωραίο το Μαμασίτα καλοκαιρινό. Το ευχαριστήθηκα.

στο αγαπημένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε στο www.free981.fm. Έχω τόσα πολλά πράγματα να σας πω που σας έχω ξεχάσει λίγο στην επικοινωνία, αλλά με βομβαρδίζουν και πρέπει να πω πράγματα. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Μάγδα, Γκρουβίτα, Τζόρτζ, Δεμίνα, Ζανετίνα, Αναστάση, Θέμη μας, Εφάρα μου, Σταύρο μας, όλη την παρέα και όλους όσους είστε εδώ στην παρέα μας πάντα και είμαστε κάθε μεσημέρι μαζί. Κατσιμάρι.

ξεκάθαρα τα groovy χρόνια μας. Mr. Vane, Culture Beat, Blizzard, It's Only Love, Master Boy, You Love the

Project, Mamacita. Τι τραγουδάρες ακούσαμε και σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, καλό μήνα παιδιά. Αν σας άρεσε η φάση, ακολουθήστε με στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου για να ενημερωθείτε και για τα happenings, τα parties, τα live που θα κάνουμε το καλοκαίρι. Το birthday party του Σαββάτου στο υπέροχο Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα με ελεύθερη είσοδο για όλους αυτό το Σάββατο. Happy birthday Groovy Moods, 3 χρόνια και Τάκης Φωτίου 25,5. Τι άλλο θέλετε? Αυτό το Σάββατο στις 9 είστε όλοι καλεσμένοι. Δείτε λεπτομέρειες και στα social μας. Ευχαριστώ πολύ για τα follow, τα βλέπω και τα μηνύματά σας, thank you. Και στο Facebook Τάκης Φωτίου παντού. Let's dance with an angel now. Παρασκευή θυμίζω είναι η τελευταία μας εκπομπή. Και το Σάββατο είναι το birthday party μας στην Άνω Γλυφάδα στο Groovy Moods. Έξω Groovy Moods, δροσερό.

Ραντεβού την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για το season finale του Free Radio 98,1. Καλοκαιράκι στον Free με 34 βαθμούς. Σας αφήνω, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα περάσετε όμορφα. Έχει μόμπι απόψε, νομίζω. Όσοι πάτε να περάσετε τέλεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. 3

0: Hands Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.